παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: Φεύγω αλλά κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Hello, it's me.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
5: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης,
6: είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες!
8: Καλημερούδια, Λαβραδιοκρήτης 102,8, αγουροξυπνημένοι εδώ, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, ήρθαμε να σας κάνουμε παρέα και σήμερα Τεταρτούλα, καλό μήνα!
9: Καλημέρα, ξυπνήστε, δέμε συμπαράσταση!

0: Και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό που είναι εδώ και Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Κάθε πρωί ξυπνάμε, τεντωνόμαστε, πίνουμε καφεδάκι και λέμε παρέα το δελτίο του καιρού. Μαζί με Climatologic εννοείται, διότι σε κάθε δελτίο του καιρού είναι εδώ για να μας προσφέρει την ψύξη και τη θέρμανση την κατάλληλη στο δικό μας το χώρο. 30 χρόνια τώρα άψογη και στον επαγγελματισμό και στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία. Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Τους βρίσκουμε και εδώ, βρίσκουμε τον Γιάννη τον Καπνίδη.
1: Και πάρα πολύ όμορφα κριτικά, έτσι και ζεστά και καλοκαιρινά μας μπαίνει και ο Ιούλιος με 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 23 ελάχιστη, πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Κρήτη, αλλά πολύ περισσότερη αλλού, παιδιά. Έχει καύσωνες σε όλη την Ευρώπη, το ξέρετε. Εμείς εδώ αυτά τα μελτεμάκια μας έχουν κάνει μεγάλο θαύμα και έχουμε μόνο αυτό που βλέπετε, που είναι τέλειο για να πάμε θάλασσα να περάσουμε ωραία. Δεν έχει κύματα, δεν έχει πολύ αέρα, είμαστε μια χαρά.
0: Μη μας ματιάσεις, μη μας ματιάσεις.
1: Πιτού μας.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Καλοκαίρι στην καρδιά μας, καλοκαίρι είναι και γενικά, οπότε καταλαβαίνετε το ευχαριστιόμαστε ένα παραπάνω. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μία του Ιούλη σήμερα, Γιάννη μου.
1: Ούλη, ναι, σωστά.
0: Ούλη, έχω γιορτές και πανηγύρια.
1: Για πες.
0: Ανάργυρος, ανάργυρη.
1: Βέβαια, τον Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού σήμερα.
0: Ναι. Δαμιανός, Δαμιανή, μπράβο, Αργυρία, Μαυρίκιος, Μαυρικία.
1: Α, και ο Άγιος Μαυρίκιος γιορτάζει.
0: Γιορτάζουν πολύ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχεις Μαυρίκιους, εσύ?
1: Δεν έχω.
0: Πού να έχω. Δεν έχω. Γιατί έχω ανάγκη.
1: Αλλά γιορτάζει το νησί.
0: Έχω Αργυρούλα, θεία.
1: Αργύρι δεν έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει.
0: Έχω Αργύρι. Ναι, και μπορεί να στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου στον Αργύρι, τον Νουάν, τον Αστόπουλο, που είναι και ο μέντορά μου στην Bubble Bubble.
1: Ορίστε.
0: Την καλημέρα και την αγάπη μου. Heaven Events, ό,τι εκδήλωση έχετε, εκεί θα πάτε. Υψηλή αισθητική προτάσει, Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810-824-970 θα πάρετε τηλέφωνο, κλείστε το ραντεβού σα, γιατί σα αξίζουν τα καλύτερα, γιατί σα αξίζει να απολαύσετε. Λάβετε τις εκδηλώσεις σας χωρίς κανένα, μα κανένα άγχος. 7 δευτερόλεπτα μπορεί να μην σας πάρει το τηλεφώνημα, μας πάρει και λιγότερο, αλλά θα χαλαρώσετε ρότατα. 7 seconds έρχεται και εμείς σε λίγο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: θάλασσα.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο της συμφοιτήτριάς μου της Βάσιας, η οποία παντρεύτηκε πριν μια εβδομάδα. Να της ευχηθώ να ζήσει, να ευτυχήσει.
2: Να ζήσει, Βάσια.
1: Την αγαπάμε πολύ, δεν κατάφερα να είμαι.
2: Καλά, εδώ έζησε που σε είχε φίλη, δεν θα ζήσει το γάμο της.
1: Πάρα πολύ ωραία, είχαμε περάσει, θα με συγχωρεί, Χάρη.
2: Ναι, είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, 1 Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα είπαμε στους ανθρώπους.
2: Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα. Ναι, με το που ξεκινήσαμε, βέβαια.
1: Έχεις καμία παγκόσμια ημέρα και.
2: Όχι, σήμερα έχω παγκόσμια ημέρα ανώδου της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι φαίνεται, στις δημοσκοπήσεις ανεβαίνει πάλι το κόμμα. Βέβαια.
1: Γιατί επειδή πιάνουν λαγοκέφαλο.
2: Δεν ξέρω. Λες ανέβηκαν λόγω λαγοκέφαλου.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω,
2: δεν ξέρω κι εγώ. 29,4%.
1: Πού, από πότε,
2: από το ξέρω εγώ. Στην πρόθεση ψήφου.
1: 41 δεν είχε τότε που βγήκε.
2: 41, άλλο αυτό. Στις δημοσκοπήσεις πάντα είσαι χαμηλότερα. Άμα έβγαζε τις δημοσκοπήσεις 41, θα έπαιρνε 68 στις εκλογές.
1: Α, ναι.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Κοίταξε πόσα ξέρει αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ περίεργο είναι. Γιατί τόσο πολύ κράξιμο και τόσο πολύ κανένας δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και τελικά τι να πω, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν λέω. Ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι προς Θεού. Αλλά
1: ό,τι θέλει, αλλά.
2: Και κρόζουν και κάνουν και δεν ίστανται και
1: δεν γίνεται κάτω. Και πίσω από την πόρτα του καθενός δεν ξέρει.
2: Όχι, δεν ξέρει.
1: Μόνο ξέρει ο Τέντι Σουίμ εδώ που σου δείχνει δεν τώρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα σε όσους ξύπνησαν τώρα και
2: άφησε ένιξαν... η ψυχή του ανθρώπου.
1: Τα ραδιόφωνά τους με την άβυσο ψυχή τους εδώ. Εμείς θα είμαστε να ξυπνήσουμε παρέα και να πιούμε το καφεδάκι μας.

0: Έλα εδώ, μας καλεί η Ελεονόρα Ζουγανέλ και εγώ έλα θα σου πω για να μου πεις τι έγινε σαν σήμερα.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. 1828, αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Και διοίκητη έναν Ιταλό, τον κύριο Σαλτάλι, και έναν που είναι Βαβαρό συνταγματάρχη, τον Ίδεκ. Αυτοί είναι.
0: Μάλιστα.
1: Οι ιδρυτές μετά υπογράφηκαν
0: και τα λοιπά.
1: 1932, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται το συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
0: Άντε
1: η χωροφυλακή, τι τυχαίο εντελώς, παιδιά, δεν το ξαναδεί αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Τότε θα είχε γίνει πρώτη φορά. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Παράξενο. Δηλαδή δεν το πιστεύω.
0: Μία φορά στα 100 χρόνια.
1: Ναι. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Μπρέντον Γουτζ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Και τότε ιδρύθηκε το κοσμαγάπητο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι. Και και Παγκόσμια Τράπεζα, και τότε αντικαταστάθηκε ο χρυσός για τη συναλλαγή μέσω των χωρών με το δολάριο. Η Sony, σαν σήμερα το 1979, λανσάρει το αγαπημένο μας Walkman που γενιές και γενιές μεγαλώσαμε για με αυτό. Και τι άλλο, 2015.
0: Τώρα, αν το δείξουμε σε καμία Gen Z το Walkman, θα πάθει.
1: Ναι, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Θα σου πει τι είναι αυτό. Είναι ένα μου κάτι σε Alien.
1: Έτσι. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα. 2015, πάλι σαν σήμερα, να ψηφίσουμε όχι στο δημοψήφισμα. Μας κάλεσε τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο, ο τεράστιος Αμερικανός ηθοποιός, ο Πόθος, το λιμάνι της λεωφορείων, ο Πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο Νονός.
0: Έχει αφήσει εποχή, το συζητάμε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε μουσικούλα και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7, εδώ Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Λαμπρογιοκρίτη 103.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
7: Ήος, ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8, καλό μήνα σε όλους.
18: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλό μήνα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τα καλύτερη νέα και καλύτερη παρέα είναι εδώ.

0: Μιχάλης Καραγκούνης και Ιβάν Γκρέκο και δύο καρδιές. Οι δύο καρδιές που είναι εδώ στο στούντιο του Love Radio Crete στο Καψί Αστόρια είναι η Μαρία Λεδάκη και ο Γιάννης Καπνίδης που ξυπνούν μαζί σας καθημερινά και μας λένε και τα νέα του καιρού. Παρέα με Climatologic και την εταιρεία που έχει αλλάξει εκεί διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της εδώ και 30 χρόνια. Εμπειρία, τεχνογνωσία και το σπίτι ή το γραφείο ή το εξοχικό με την κατάλληλη θερμοκρασία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα έχει ο καιρός σήμερα. Ο Ιούλιος έχει μπει με όλες τις τιμές. 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Συνεχίζει το κριτικό καλοκαίρι. 23 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Λίγο αεράκι, ίσα-ίσα έτσι για να μας δροσίζει το βοριαδάκι, το μελτεμάκι, το ωραίο. Ό,τι πρέπει για να πούμε βολτούλα και σήμερα.
0: Αυτά τα χίλια έρχεται από Νίκο Απέργη και εμείς σε λιγάκι μείνετε εδώ στο Love Radio Crete 103.

0: Λάμπ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Περίμενα έτσι να τελειώσει επικά η μουσική, γιατί αυτό που θα σας πω είναι επικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τους βενζινοπόλες να κατεβάσουν τις τιμές στη βενζίνη.
1: Καλώς.
0: Για να καταλάβετε τι εννοώ, υψηλές τιμές στην Αμερική, το γαλόνι, το οποίο αμερικανικό γαλόνι είναι 3,78 λίτρα περίπου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κοστίζει 2,5 δολάρια.
1: Άρα δια 3,
0: ναι.
1: 80 λεπτά.
0: Ναι, έτσι.
1: Ψέματα.
0: Αλήθεια.
1: 83,333.
0: Ναι, 333, μπράβο, έτσι πως το πες. Αυτό το 333 είναι που
1: εμείς
0: πήραμε.
1: Εμείς το 333 πληρώνουμε.
0: Εμείς το 3 παίρνουμε. Πες το βρε Μάρια, αυτό λέω κι εγώ. Και βγήκε εκεί πέρα και τους είπε να ρίξουν τις τιμές. Εμάς εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία τέτοια δήλωση. Δεν τις ρίχνουμε τις τιμές εδώ. Δεν
1: τις ρίχνουμε. Είμαστε μόνο ανωδική πορεία. Τι είμαστε εμείς, τίποτα πλεμπαίνα, θέμα
0: να. Ναι, γιατί λέει ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα που τόλισε το πρόβλημα με το στενά, τα στενά του ορμούζ εκεί πέρα ότι να έχουν τόσο ψηλές τιμές. Και ρίξτε τα προβλήματα, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι δεν το κάνουν, θα έρθουν μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό θα του φορολογήσει παραπάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ό,τι είναι. Έδειξε με το δάχτυλο την Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι υψηλοί φόροι στα καύσιμα ανεβάζουν σημαντικά το κόστος για τους οδηγούς. Στην Καλιφόρνια δεν τη χωνεύει, γιατί ψηφίζει τους άλλους. Κατάλαβες. Ναι, όλοι. Φταίει η Καλιφόρνια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ό,τι και αν είναι πάντως, έκανε τη δήλωση. Έστω. Έστω.
1: Κατεβάστε τη. Ναι, αλλά βέβαια. Το είπε μόνο για την Αμερική, όχι για όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα να κάνει κουμάντο. Εδώ στην Ελλάδα κάνει άλλο. Δεν κάνει ο Τραμπ, δεν ψηφίσαμε Τραμπ.
1: Οπότε εμεί δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε λεφτά.
0: Έχουμε, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ωραία.
0: Είμαστε τίποτα φτωχάλες από τους Αμερικανούς.
1: Αυτό. Ωραία. Έλατε. Οπότε ανεβάστε λίγο ακόμη σε εμάς, στρογγυλοποιήστε.
0: Παρακαλώ πολύ να πάει στα 5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν μπορώ και εγώ να ασχολούμαι ψηλά.
0: Και δεν γίνει. Μπράβο, να ρέστα τώρα και ιστορίες.
1: Δεν θέλω.
0: Μη σου πω 10 βρε Μαρία κατευθείαν να πάει.
1: Να πάει 10 λες.
0: Ναι, να πει 10, 20, 30 είναι πιο εύκολο και στους υπολογισμούς.
1: Το αγαπάμε εμείς αυτό.
0: Πόσοι ξέρουν την προπαίδεια του 5 σε αυτή τη χώρα.
1: Πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε.
0: Εγώ να διευκολύνω προσπάθω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Δεν με αφήνει να κάνω εισαγωγή στο τραγούδι, το βλέπετε. Είναι δύο λέξεις που τα ακούμε μέσα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θέλουμε να τις ακούμε και από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τόσο αγαπώ και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αύξηση τιμών δεν θέλουμε. Τόσο αγαπώ το θέλουμε.
2: Ήμουνα μικρός για τόσα ανοίγματα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Σικάντα Seascape Experience και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Σικάντα Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beat set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο Love Radio Crete και μπείτε στην κλήρωση.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Cicada Seascape Experience.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γάμος, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.

0: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: With a smile, καθόλου δεν χαίρονται άντρες στο Μεξικό, ή κυρίως είναι άντρες. Έχει εμφανιστεί ο Batman του Μεξικού.
1: Α, για να ναι,
0: τον είδες.
1: Ναι, κάτι είδα, ναι.
0: Τι κάνει τώρα, εντοπίζει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοδική ταινία σε στήλους φωτισμού.
1: Με τσιρότα, βέβαια,
0: στην πόλη Λάγος Ντε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Χαλίσκο,
1: πολύ καλή.
0: Από τις 13 Ιουνίου έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, αλλά από ό,τι διάβασα εγώ, όλο αυτό γίνεται με κάποιο αντίτιμο.
0: Τι δηλαδή, τον πληρώνουν.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτός δεν τον πληρώνει κανείς. Αυτό που λέω είναι ότι αυτός θα έχει τα προβλήματα στο τέλος. Γιατί από ό,τι άκουσα, η αστυνομία αρχίζει και το ψαχουλεύει. Γιατί ναι, μεν όλοι αυτοί είναι ύποπτοι για ληστείες, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Και επομένως τον κυνηγάνε για αυτοδικία.
0: Πάντως, αρκετοί από τους άντρες που ήταν δεμένοι είχαν και ζωγραφισμένα στη μούρη τους μουστάκια, γένια.
1: Βέβαια. Τον Batman να κάνει τη δουλειά του.
0: Εντάξει, εγώ τον αγαπώ λίγο.
1: Τον Batman,
0: ξέρω,
1: εννοείται ότι τον αγαπάμε. Έχω δει όλη την τριλογία.
0: Το θέμα είναι μην τα πάρει πάνω του. Και όντως βάζει αθώους και τους δένει εκεί πέρα και τους
1: ζωγραφίζει. Πρέπει να προσέξει που παρκάρει τον Batmobile, μην τον γράψουν καμιά κλίση και τον πιάσουν έτσι μετά. Άσε.
0: Πάντως, εγώ γελάω με αυτό τώρα, δεν ξέρω πόσο.
1: Είναι γελαδερό. Δηλαδή, φαντάζεσαι να χαμηλώσει.
0: Αλλά έχει όντως του αντιμετωπίσει. Πίζουν σαν θύματα.
1: Ένα κριτικό ζωρό να είχαμε εδώ.
0: Ωραία,
1: δεν θα είχε πολύ πλάκα. Άμα πετάς σκουπίδι κάτω, να έρχεται και να σου κάνει και να σου γράφει ένα ζήτα.
0: Πώς θα τον έλεγαν τον κριτικό ζωρό?
1: Ζωράκι.
0: Πώς
1: θα τον έλεγαν? Να σου μόλις πετάς σκουπίδι κάτω, να σου κάνει ένα ζήτα επάνω. Ζωάκι και καλά ότι είσαι.
0: Μάλιστα. Πάμε για Στέλιο Ρόγκο και Σάκη Ρουβά. Και ερχόμαστε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, το πρωινό έχει ξεκινήσει λίγο παράξενο. Θα συνεχίσει μάλλον.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: go. Before you go και Louis Capaldi, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8.
1: Πάντως αυτό το ζωρό της δημοτικής αστυνομίας θα τον ήθελα πάρα πολύ. Να πέφτει κάτω κάποιος, να πετάει ένα σκουπίδι, να έρχεται με το σπαθί, να γράφει το ζήτα επάνω. Μάζεψε το σκουπίδι σου, Δον Κωνσταντίνεφ. Θα γίνεται χαμός. Θα έχει πάρα πολύ επιτυχία με το ζωράκι.
0: Δεν τρέπεσε λίγο. Δηλαδή, βλέπεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
1: Μα εγώ αυτό τους λέω, να λυθούν. Δεν θέλουμε
0: μια
1: να
0: σκέψουμε. Αλλά σκέψουμε ότι καταλάβεις να δεθεί σε στήλο ενώ δεν έχεις κλέψει τίποτα.
1: Έχουμε εδώ τόσα παράνομες φοιτίες μας έχουν πιάσει για παράνομη πλοκατοχή μας. Έχουν πιάσει δύο πράγματα γίνονται εδώ πέρα. Ένα ζωρό το θέλουν.
0: Αν σε πιάνουν για κλέφτη, ας πούμε, τσάντα, θα σου βάζουν, θα σου κρεμάνε κολάρο την τσάντα. Αν σε πιάνουν για κλέφτη κάτι άλλο, έχει κλέψει χρήματα, σου κολλάνε ένα πεντάρικο στο κούτελο.
1: Εγώ θα σου κρεμάζω το πρόβατο στο λαιμό όταν θα το έχει κλέψει.
0: Δεν το κλέψει, αυτό το κάνει απλά επί 3 και επί 4.
1: Τι είναι αυτό επί 3 και επί 4.
0: Το μετράνε το ίδιο πρόβατο 5-6 φορές. Δεν είναι.
1: Α, όχι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω για τους ζωοκλέφτες, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά μερικά. Έτσι, οι κότες να σου κρεμάσουν. Τώρα, αν είναι μία κότα, τι θα σα ισορροπήσει.
0: Να σου κρεμάσουν.
1: Κλέβετε δύο για να μπορέσουν να ισορροπούν στο λαιμό σα μετά. Θα σα κρεμάσει η Μαρία εδώ, ζωρό.
0: Βλέπετε εδώ τι τραβάμε και τι το μαρτυράμε με τα θέματα τα μοναδικά που έχουμε βρει σήμερα. Εγώ θα σας πω σε κάτι πραγματικά ωραίο. Κατεχάκι 14 θα βρείτε το σμαραγδένιο όνειρο. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα μας, διότι εκεί, όχι ζωρό, ντύνεται το παιδί έτσι μια ωραία πριγκίπισσα, ένας ωραίος υπότης. Και πραγματικά έχεις το όνειρο του κάθε παιδιού που γίνεται πραγματικότητα, αλλά και του νονού και της νονάς και της μαμάς και του μπαμπά. Κάθε σημαντική λοιπόν στιγμή της ζωής μας ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Είναι το σμαραγδένιο όνειρο. Είναι όλη η ομάδα η οποία είναι καταπληκτική. Τα υφάσματα, οι ποιότητες φοβερές. Και αν πάτε και από εκεί, θα καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω και τον τρόπο τον οποίο χειρίζονται τους ανθρώπους που μπαίνουν στο μαγαζί τους. Εμείς πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, αναρωτιέται και εγώ. Αναρωτιέμαι πολλές φορές τι θέλω εγώ με τον Γιάννη του Καπνίδη εδώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: Κανονίστε να απαντήσετε σωστά. Μην αρχίσετε και λέτε 100. Δεν θυμάμαι τον αριθμό. Love Radio Crete's 102,8. Να σας πάρουν τηλέφωνο.
4: Πάμε όλοι μαζί.
3: Έτσι. Love Radio Crete's 102,8. Και φυσικά, αν σας ρωτήσουν ποιο είναι το καλύτερο αυτοκίνητο, εννοείται ότι αυτό που πρέπει να πείτε είναι το C3 της Citroën, το ηλεκτροκίνητο, το καινούριο, το καλό. Αυτό που όταν μπαίνεις μέσα αισθάνεσαι άνεση. SUV χαρακτήρας, υπέροχη εμφάνιση. Παιδιά, πηγαίνετε να δείτε τι στυλά το αυτοκίνητο είναι από τη Citroën. Γαλλική φινέτσα, δεν το συζητάμε. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί μόνο θα το βρείτε. Κλείστε αυτό το Family Test Drive εκεί που σας λέω τόσο καιρό. Δείτε κάτι.
4: Εμά και εσείς.
3: Κάτι ξέρω. 5.600 ευρώ το όφελος να το αγοράσετε. 17.900 ευρώ ξεκινάει η Urban Range έκδοση. Δηλαδή. Τι άλλο να σας πω?
4: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι εχθές πραγματικά πήγα μία βόλτα με τα νύψια και προχτές, τώρα έχει γίνει κάτι έτσι μικρούλι στην οικογένεια, οπότε περνάω πιο πολύ χρόνο με τα νύψια μου και είναι απόλαυση, δεν υπάρχει. Έχω να σου, πω μετά μία ιστορία με τη Γιασεμή που ενθουσιάστηκε γιατί λέει η θεία της ξέρει πάρα πολλά κόλπα. Αχ. Εάν σου πω τα κόλπα που ξέρει η θεία της, πραγματικά...
3: Το παιδί το καημένο, τι περνάει μαζί σου.
4: Δεν υπάρχει. Τώρα πάει στο σχολείο να της πούμε την καλημέρα μας, να της στείλουμε τα φιλιά μας, γι' αυτό την ανέφερα. Και να περάσει τέλειο. Πάει στο summer camp, παρακαλώ, και κάνει και κολυμβητήριο και κάνει και γυμναστήριο και κάνει και απ' όλα κάνει το κορίτσι. Εμείς πάμε λοιπόν σε ένα live traffic, είναι κάπου εκεί στο Παγκρίτιο κοντά, οπότε πάμε να δούμε και τι κάνει εκεί η κίνηση κοντά στην Ανιψιά, τι για σε μη.
2: Love traffic.
4: Λοιπόν, στις εξόδους Εθνικής έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στον Σταυρωμένο και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Άγιος Ιωάννης Χωστός, όπως πάντα, με αυξημένη ροή. Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και στη Λιού Καζατζίδη και η Κάρου, εκεί στη Διασταύρωση και στο δρόμο προς και από αεροδρόμιο έχουμε αρκετή έτσι φόρτιση. Ενώ στην έξοδο προς βιομηχανική περιοχή θα συναντήσετε αρκετά αυτοκίνητα. Να πούμε ότι είναι φορτωμένοι και στο ύψος των Γουρνών, όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό λόγω έργων, στον δρόμο προς αεροδρόμιο και στο Γάζι. Κάτι εκεί βλέπω στην έξοδο με τα έργα, αλλά υπομονή, όλα θα φτιάξουν. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας και εμείς είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
5: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
6: Θοδωρής Μαραντίνης.
7: Αντώνης Ρέμος.
8: Ελένη Φουρέιρα.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
11: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
10: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
12: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
13: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
17: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
18: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή Μαρία Λιαδάκη.
4: Εγώ είμαι αυτή και απέναντι μου έχω το όνειρο κάθε γυναικός, δεν βρίσκω λόγια, με λαχρινό, με μουσάκι.
3: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Αυτός ντρέπεται. Να ξέρετε, είναι 70 χρονών. Μην κοιτάτε.
3: Εμένα η γιαγιά μου έλεγε στο σχολείο το ομορφότερο παιδί εγώ είμαι. Ψέματα έλεγε η γιαγιά μου. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Εμείς εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχουμε φροντίσει να έχουμε το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι, παρέα με Climatologic που προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα. Να πούμε ότι ό,τι και αν θέλουμε από κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση, αντλίες θερμότητες, μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, θα το βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και πραγματικά καινούργιες εγκαταστάσεις είναι ανεπανάληπτες. Και ανεπανάληπτο είναι και το δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνιδιακό.
1: Ανεπανάληπτο, ανεπανάληπτο θα είναι αυτό για σένα.
0: Πάπα, και καντάδες πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν,
0: για την καντάδα δεν ήμουν έτοιμη, για τα υπόλοιπα είναι.
1: Έτσι. Πρώτη μέρα του Ιούλη, λοιπόν, ο καιρός μας υποδέχεται, ο Ιούλιος μας υποδέχεται με λαμπερό ήλιο, γαλανό ουρανό πάνω από το Ηράκλειο, ούτε ένα συννεφάκι στον ορίζοντα. Ο υδράργυρος θα ανέβει ψηλά, θα φτάσει καλοκαιρινά τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι, οπότε το καλοκαίρι μπαίνει για τα καλά στο ρυθμό του. Παιδιά, εντάξει, μπήκαμε και στον Ιούλιο, τι άλλο θέλουμε. Το βραδάκι η ατμόσφαιρα μαλακώνει, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τέλεια συνθήκη για τη βραδινή έξοδο, είναι μια χαρά. Να θυμηθείτε να έχετε όλη μέρα αντιλιακό, να βάλετε μπόλικο νεράκι στο μπουκαλάκι σας και να το πιείτε κιόλας. Μην έχετε το νερό και το περιφέρετε εκεί πέρα σαν λιτανία. Το πίνουμε το νερό, το έχουμε μαζί μας. Και ο ήλιος δεν θα σας χαριστεί σήμερα, να ξέρετε, οπότε προσέξτε πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλιακούλη, το πες ότι πρέπει να βάλουμε αντιλιακούλη αστραλή. Να μπείτε και στο αστραλή.gr, διότι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνεις και κανένα διαγωνισμό.
1: Να μην κάνω τώρα ένα που το πες.
0: Κάτι θα γίνει.

0: Εγώ θα σας μιλήσω για τον πρώτο χορό και όχι για τον τελευταίο χορό. Ναι, γιατί ο πρώτος χορός, έτσι, όταν μπαίνει το παιδί στη βάφτιση και γίνονται εκεί τα ωραία τα πράγματα. Μου ήρθε μαραγδένιο όνειρο τώρα με τους χορούς.
1: Λέω και εγώ τι λέει.
0: Γι' αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι.
0: Αφού μου ήρθε, με το
2: όχι,
0: πω.
2: Όχι, να το πεις.
0: Γιατί πήγα προχθές στη Σμαράγδα εκεί και είδαμε κάτι ωραία σετάκια. Κάτι ωραία. Είδα
2: το
0: όλο το σετ.
2: Σαν να έχει το Σμαραγδένιο όνειρο, τη λένε Σμαράγδα.
0: Ναι.
2: Τι ωραίο όνομα που έβγαλε στο χώρο.
0: Δεν το έχω πει.
2: Μπράβο. Όχι,
0: ναι,
2: δεν το ήξερα
0: εγώ.
2: Δεν το ήξερα. Μπράβο, τι ωραία.
0: Μα ήταν το όνειρό τη. Οπότε καταλαβαίνει πώ το αγαπάει και πώ το προσέχει και πώ το τιμά.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο με το Σμαραγδένιο όνειρο. Δεν θα σα το πω ακόμη.
2: Για ούτε εμένα μου το έχει πει.
0: Τέτοια είσαι. Δεν έπεισε κανέναν, διότι είναι μεταξύ εμού και του Σμαραγδένιου Ονείρου αυτά.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Αν δείτε, παιδιά, τα ρουχαλάκια, αν δείτε τα σετάκια, τα λαδοπανάκια, όλα είναι προσεγμένα. Ακόμη και το λαδόπανο που λες, εντάξει, λαδόπανο είναι, βρε αδερφέ, τι περιμένεις? Κι όμως το κοιτάς και μένεις speechless ένα πράγμα.
2: Θες να κάνεις παιδί να πας να το βαφτίσεις, δηλαδή. Δεν
0: αυτό,
2: υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Ναι. Δηλαδή θες να βαφτίσεις τα παιδιά όλου του κόσμου για να πάρεις από εκεί πέρα τα πράγματά σου. Είναι το Σμαραγδένιο Όνειρο, λοιπόν, που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική, όπως σας ανέφερα, και το βρίσκουμε στην Κατεχάκη 14 με τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας και να δείτε τα ωραία πραγματάκια που υπάρχουν εκεί. 2810330370. Εμείς θα πάμε σε μια Δέσποινα Βανδύ και τον Ισή. Σε λίγο έρχεται και το Love Traffic να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Έχω εδώ λίγο κουτσομπολιό από Αθηνά Οικονομάκου και Γάμο. Έχω κάτι φωτιές, κάτι πράγματα, κάτι γιαγιούλες που πέφτανε από το μπαλκόνι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο?
2: Άστο, ναι.
0: Αλλά εντάξει, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Κάποια από αυτά. Έχω και κάποιες απαγορεύσεις που έγιναν στα αεροπορικά πλέον και στις πτήσεις. Κάποια πράγματα που απαγορεύονται, οπότε θα τα πούμε όλα σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ τώρα.

0: το νησί και Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, για σένα εδώ υπάρχω, Γιάννη μου, για σένα.
1: For
0: και
1: me.
0: Για την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, διότι εκεί υπάρχει το αυτοκίνητο του ονείρου, υπάρχει το Citroën EC3 100% ηλεκτρικό, υπέροχο, τεχνολογικό, και Εμμανουήλ Βενέρης είναι αυτή, οπότε καταλαβαίνεις ότι η εγγύηση και η ποιότητα είναι μοναδική. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για Love Traffic?
1: Είμαστε ετοιμότατοι.
0: Πάμε.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, 62 μαρτύρων προς την έξοδο. Έχει σχηματιστεί μια μικρή ουρά εκεί στο κυκλικό. Οπότε λίγο να προσέξετε. Έχουμε και μια πάρα πολύ μικρή έτσι κινητικότητα από ό,τι βλέπω και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Δεν είναι όμως τα πράγματα τραγικά. Στην Κνωσού από τον Άγιο Ιωάννη και κάτω έχετε ουρές. Εάν μπαίνετε προς Ηράκλειο, έχει μια μικρή ουρά και στη Λεωφόρο Παπαναστασίου. Αν ανεβαίνετε προς τα πάνω, αν βγαίνετε από το Ηράκλειο. Στην Ικάρου επίσης έχει ψιλοκίνηση. Προσέξτε γενικά να αποφεύγετε αυτές τις μέρες στην Ικάρου αν πηγαίνετε αεροδρόμιο. Και επάνω στο ΒΟΑΚ, αν βρίσκεστε και θέλετε να στρίψετε προς βιομηχανική, θα συναντήσετε μία ουρά επάνω στο ΒΟΑΚ, οπότε και εκεί λίγο προσοχή. 6956-6410-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το μεταδώσαμε, στείλτε μας μήνυμα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μα έχω εδώ αυστηρούς κανόνες για τις πτήσεις. Απαγορεύεται πλέον να βάλεις τη βαλίτσα σου κάποια βασικά power banks και πάνω από 2 τον αριθμό. Οπότε το νου σου, διότι λέει διπλασιάστηκαν οι εκρήξεις power banks σε ένα χρόνο. Από το Μάιο του 25 οι αεροπορικές εταιρείες πρόσθεσαν στις οδηγίες ότι οι επιβάτες των πτήσεων δεν έπρεπε να τοποθετούν τα power banks, τις συσκευές ατμίσματος και τα ασύρματα ακουστικά και όποια άλλη συσκευή έχει μπαταρία ιών των λιθίου, τέλος πάντων στις βαλίτσες. Έπρεπε να τα έχουν στη χειραποσκευή.
1: Ναι, σε ρωτάνε κάθε φορά που δίνεις τη βαλίτσα, αν τα power banks είναι μέσα στη βαλίτσα ή αν τα έχεις πάρει μαζί σου. Πρέπει να τα παίρνεις μαζί σου, αλλά να πω και κάτι. Έτσι, για εμάς τους επιβάτες. Μπαίνεις στα αεροπλάνα. Έχουν πλέον τα περισσότερα αεροπλάνα σημείο που μπορείς να φορτίσεις όποια συσκευή.
0: Όχι, λέει δεν φορτίζει. Δεν πρέπει, αυτό σου λέω.
1: Δεν πρέπει να φορτίσεις μέσα από το power bank. Αλλά έχεις μια συσκευή, ένα κινητό. Θες να το φορτίσεις. Σου έχει μπρίζα κατευθείαν το αεροπλάνο πλέον. Μπορείς να φορτίσεις.
0: Εννοείς δεν χρησιμοποιείς το power
1: bank. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς το power bank. Όχι. Και όχι μόνο τα φορτίζουν στο power bank, γιατί θέλουν όταν κατέβουν να είναι φορτισμένα. Τυλίγουν και το power bank μέσα σε ένα, στη βετζάντα και τα βάζουν. Δηλαδή υπερθερμαίνεται, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μυαλό θέλει. Πρέπει λίγο. Είσαι σε αεροπλάνο.
0: Θέλει μυαλό. Και... εγώ, ας πούμε, που δεν το έχουμε αυτά, μπορεί να μην το σκεφτώ.
1: Ο κόσμος αγοράζει όλο και περισσότερο. Δεν φταίνε δηλαδή ούτε τα power bank, ούτε οι συσκευές, ούτε οι κατασκευαστές. Φταίει ο τρόπος. Στο σπίτι σου αν ήσουν, δεν θα έβαζες να φορτίσει μια τέτοια συσκευή μέσα σε μια τσάντα κλεισμένη και σφραγισμένη.
0: Ναι, θα
1: το βάζεις κάπου
0: χαλαρά.
1: Να το δεις. Και αυτός είναι ο λόγος που συμβαίνει. Και οι εταιρείες φυσικά παίρνουν μέτρα. Αυτοί που δεν κάναμε τέτοιες χαζομάρες, τώρα θα έχουμε πρόβλημα. Αν θέλουμε να πάρουμε μεγάλα powerbank, δεν θα μπορούμε.
0: Όχι,
1: μπορούν να επιτρέπονται μέχρι συγκεκριμένο.
0: Μέχρι
1: σημείο.
0: 2 ανεπιβάτη έως 100.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι. Επιτρέπεται να τα έχεις μαζί σου, αλλά δεν επιτρέπεται να έχεις το ντουλάπι. Επιτρέπεται να τα έχεις στα πόδια
1: ναι,
0: σου και μπροστά.
1: Δεν πρέπει να φορτίσεις και επίσης να τα χρησιμοποιείς για τη φόρτιση. Μπορείς να τα μεταφέρεις. Και είναι
0: ωραία.
1: Πολύ σωστό. Έτσι όπως το έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι επιβάτες. Δηλαδή, τι να κάνουν κι αυτοί άλλο πια.
0: Τι να, για να μην τα έχετε λοιπόν χαμένα και για να μην βάλετε τη ζωή των συνεπιβατών σας και τη δική σας σε κίνδυνο.
1: Δεν κινδυνεύει η ζωή, αλλά ο τρόμος που παίρνεις όταν σκάει το power bank την ώρα που πετάει.
0: Πώς δεν κινδυνεύει, δεν σε πιάνει το κάτι τι.
1: Σε πιάνει, παιδί, από καρδιά.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είπα εγώ ότι θα πάθεις τίποτα άλλο. Είπα ότι κινδυνεύεις, δεν είπα πώς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είναι το τραγούδι του Γιάννη του Καπνίδη. Εκεί πέρα χτυπιέται, κάνει δείχνο.
1: Χτυπιέμαι, κάνω δείχνο και σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί από εχθές ανακοινώθηκε μια δικαστική απόφαση που την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ένα παιδί πάρα πολύ συμπαθητικό, πρώην αστυνομικός, γνωστός από το TikTok, έχει πάρα πολλούς ακολούθους, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Α, ο αστυνομικός
1: και οικονομικά, ο Βαγγέλης ο Παταρλής, ναι. Και οικονομικά με το να μπαίνει μεσάζοντας, δεν πιάνει λεφτά στα χέρια του, το έχει πει, απλά μπαίνει μεσάζοντας και λέει στον κόσμο που υπάρχει πρόβλημα και αυτοί που θέλουν φυσικά όσοι έχουν έτσι αυτές τις ευαισθησίες πηγαίνουν και βοηθούν. Εχθές λοιπόν από το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών βγήκε η έγκριση ότι είναι τελικά αθώος για την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και πώλησης αυτών των κακών πραγμάτων για τα οποία κατηγορήθηκε. Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα τον περασμένο Αύγουστο και από ό,τι φαίνεται είχε απλούστατα έτσι ψηλοστηθεί, να το πω. Δεν ξέρω τι και πώς. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, φυσικά και η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε και στο τέλος. Όλα καλά, ευτυχώς. Ο ίδιος από την αρχή είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε για όλη αυτή την κατάσταση. Φιλοξενούσε έναν άνθρωπο, έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή του και τελικά το δικαστήριο τον απάλαξε από την κατηγορία της διακίνησης κοκαίνης. Και φυσικά, εφόσον στο προτείνει και ο εισαγγελέας, δεν το συζητάμε. Ο Βαγγέλης Μπαταρλής έχει περισσότερους από 500.000 ακολούθους στα social media. Είναι ένα άτομο που έχει δείξει την αξία του, βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα δεν είναι πια αστυνομικός και είναι ελεύθερος και ωραίος και περνάει μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το παιδί τελικά ξέμπλεξε από αυτή την παρεξήγηση και από αυτή την κατάσταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιες παρεξηγήσεις δεν μπορείς να τις διαχειριστείς και σημαίνει για πάντα.
1: Και μπράβο του που άντεξε και ψυχολογικά όλο αυτό, γιατί δεν είναι και το καλύτερο.
0: Και ατελεί έρχεται. Γιάννη μου, ναι, η αλήθεια είναι ότι καλύτερα έτσι να πηγαίνουν σε αυτούς που πρέπει.
1: Ναι.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και τώρα είστε δεν είστε έτοιμοι, θα σας βάλουμε σε ένα υπέροχο αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο, το C3 ή C3 μάλλον, της Citroën, από την Emmanuel Veneris ΑΕ και θα κάνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ηράκλειο, αθόρυβα, ωραία, σούπερ τεχνολογικά.
1: Φύγαμε! Love Traffic. Λοιπόν, έχει λίγο ηρεμήσει η κίνηση της εξόδου Εθνικής. Προς το κέντρο συνεχίζει και γίνεται έτσι λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα. Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας, όπου υπάρχουν φανάρια, θα έχετε την προσοχή σας και την υπομονή σας. Ενώ η Κάρου και Καζαντζίδικη στη Διασταύρωση έχει προβληματάκι λόγω έργων στο ύψος των Γουρνών. Όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, αντιμετωπίζετε επίσης πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παραλιακή σχετικά ανοιχτή. Οπότε σιγά σιγά τα πράγματα λίγο θα ηρεμήσουν. 56, 64, 10, 28. Εάν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber και είστε κάπου κολλημένοι που δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
7: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Όσο θα γυρίζει η γη,
13: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Γεια σας, δεν είμαι η Κέτη Γαρπή. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη και απέναντί μου έχω τον Γιάννη Καπνίδη που είμαστε κάθε πρωί παρέα και αντέχει την πρωινή μου την μουρμούρα.
0: Καλημέρα και από μένα, ναι, την αντέχω, αλλά και εγώ σαν την Μπεγκιζίνα ματώνω κάθε φορά.
1: Ματώνεις με μένα, ωραία τα λες.
0: Βρε Μπέγκη, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Με το που το είπα να βάλεις κατευθείαν τραγουδί. Δηλαδή απίστευτο.
1: Ναι, η Μπέγκη τραγουδάει live.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 9. Είμαστε Τεταρτούλα, 1 του Ιούλη. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, να την απολαύσετε όπως μόνο εσείς θέλετε, με ανθρώπους που πραγματικά σας κάνουν να χαμογελάτε και τους κάνετε κι εσείς να χαμογελούν. Μην παίρνετε μόνο, να δίνετε κιόλας.

0: Radio Greece 102,8. Σχωράτε με, αλλά ξέρετε ότι στα ενδιάμεσα των μικροφώνων. Θα πούμε και κάτι που δεν λέγεται στον αέρα.
1: Δεν μπορεί να υποθεί αυτό στον αέρα.
0: Μπορεί να υποθεί με επιστημονικό τρόπο.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα το διαχειριστούμε.
1: Για να προσπαθήσουμε.
0: Θα το γονέψουμε και σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε Climatologic. Θα πάμε στην εταιρεία που μας αφήνει να γελάσουμε σαν άνθρωποι. Και διότι αν δεν έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία, ούτε να γελάσεις μπορείς, ούτε να κλάψεις μπορείς. Να κλάψεις μπορείς βασικά. Κανένα φυσιολογικό συνέστημα δεν θα σου βγει χωρίς την κατάλληλη θερμοκρασία.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό τρέχα. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί είναι η Climatologic. Προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού και αγαπάμε. Ό,τι μας προτείνει, διότι αντλίες θερμότητας θες, κλιματιστικά θες, ό,τι θες, αφιγραντήρες, θερμοσύμφωνες ηλιακούς, ό,τι θες και πολλά πολλά άλλα, εκεί στην Climatologic θα τα βρεις. Και εμείς τώρα θα βρούμε το δελτίο του καιρού. Τι κοιτάς?
1: Πριν πω το δελτίο του καιρού, θέλω να πω στη φίλη μου την Πόπη που είναι απ' έξω και μας ακούει, και την, στο Αστόρια, και την Κωνσταντίνα που μόλις μπήκε μέσα από τη ρεσεψιόν και πέρασε στο καφέ, να μου ετοιμάσουν ένα ακόμα διπλό εσπρέσο και έρχομαι να τον πάρω σε λίγο.
0: Λοιπόν, κρατάτε κανένα δύο μπισκοτάκια και κανέλα.
1: Έτσι, έτσι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό. Ιούλης μας υποδέχεται με υπέροχο ουρανό, με υπέροχο ήλιο, ελάχιστα συννεφάκια εδώ και εκεί μπορεί να δούμε πάνω στο νησί, αλλά δεν έχουν καμία σημασία για κακοκαιρίες και τέτοια. Ο υδράργυρος θα ανέβει εδώ στην πόλη μας στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, οπότε το καλοκαιράκι μας συνεχίζεται για τα καλά. Ως προς τους ανέμους, τα μελτέμια δίνουν το παρόν από τα βόρεια, ήπια τις πρωινές ώρες, λίγο πιο ζωηρά το απόγευμα, έως τρία μποφόρ, ευπρόσδεκτη δροσιά μέσα στη ζέστη. Αυτά είναι που μας κρατάνε ζωντανούς, γιατί αλλιώς θα είχαμε βράσει εδώ πέρα στη ζέστη που έχουμε. Θυμηθείτε σήμερα να πιείτε αρκετό νεράκι, να βάλετε το αντιλιακούλι σας οπωσδήποτε. Ο ηλιάτικος ύλος δεν θα σας χαριστεί, προσέξτε και θα πάνε όλα καλά.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, έρχεται, έρχεται!
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα από Παρίζου, σε πρώτη μετάδοση εδώ στο Love Radio 102,8. Το απολαμβάνουμε.

0: Γιάννη που μ' ακούσε έξω σε 10 δευτερόλεπτα βγαίνουμε.
1: Μέσα σου μάτρα που είναι σαν πέτρα και σπάω που σταθώ.
0: Γιάννη βγαίνουμε αγάπη μου, καλημέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε, Γιάννης Καπνίδης έχει πάει έξω να πάρει το καφεδάκι του. Εκεί και έχει πιάσει κουβέντα με την Κωνσταντίνα και την Πόπη. Δεν τις αφήνεις ησυχία τις γυναίκες να δουλέψουν. Δηλαδή πραγματικά έλεος με τρέχει. Ήρθες Λεβέντη μου.
2: Να με αφήσεις να μιλήσω με τις φιλενάδες μου μια
0: φορά. Ήρθες Λεβέντη μου και Λίτη μου.
2: Δεν πάω απόψε σπίτι μου.
0: Δεν πάω.
2: Τι συμβαίνει?
0: Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα εδώ. Πες πραγματικά αρχικά.
2: Κα.
0: Έχεις δει αυτό που έπεσε η πολυκατοικία στο Πετράλωνο?
2: Ναι, τι έγινε? Τι έγινε? Ρες, δεν έμαθα.
0: Το 70 πολυκατοικία. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες εκεί με, το, με τη γη που υπάρχει, τα γεωπολιτικά, δεν ξέρω τι, και τα,
2: τα γεωπολιτικά,
0: τα γεωγραφικά εκεί πέρα, ναι, και τα τοπογραφικά.
2: Ναι, ναι.
0: 5-6 μέτρα πρέπει να γίνει κανονικά ένα, έτσι, μια θεμελίωση, αλλά επειδή λέει είναι πολύ ακριβή και κάνει 5-6 χιλιάδες, κάποιοι το αμελούν και προχωράνε, δεν υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει, τι να πω, άμα τους έρθετε μετά, έπαθε κανείς τίποτα? Καταρχήν να ρωτήσω.
0: Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα και έλειπαν οι έννοικοι.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Πραγματικά έλειπαν οι τέσσερις, οι άλλοι την κλείτωσαν.
2: Συγγνώμη, να κάνω το σταυρό.
0: Ψάχνανε τους τέσσερις που τελικά ήταν εκτός.
2: Εγώ όταν είδα τις εικόνες, σήμερα το πρωί είδα τις εικόνες, δεν έμαθα τίποτα. Λέω, παιδιά, ας το δούμε μετά. Και δεν έπαθε κανείς τίποτα.
0: Μέχρι στιγμής αυτό έχουμε, δεν έπαθε κανείς τίποτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική κατάρρευση, έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. 5 προσαγωγές έχουν γίνει, μηχανικοί, εργολάβοι, χαμός.
2: Εδώ στην Ελλάδα πέφτει. Στην Ιταλία ξέρεις τι άλλο τι έχουμε?
0: Τι?
2: Είναι παλιές οι εγκαταστάσεις του υγραερίου σε κάποιες περιοχές.
0: Ναι.
2: Του αερίου που εκεί έχουν παροχή. Το ξέρεις, πάει στα σπίτια μεσολινώς, όπως και έχουμε και στην Αθήνα. Εκεί στην Αθήνα είναι καινούργιες σχετικά αυτές,
0: ναι,
2: okay, εγκαταστάσεις.
0: Τώρα στις το πώς έχουν γίνει και τι μηχανική είναι εκεί και δεν ξέρουμε. Δηλαδή με αυτά,
2: ναι,
0: που βλέπουμε.
2: Εκεί, λοιπόν,
0: δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
2: Έχουν υποχρέωση από τον νόμο να ελέγχουν τις πολυκατοικίες. Υποχρεωτικά κάθε χρόνο πρέπει να παίρνεις πιστοποιητικό. Κάποιοι δεν το κάνουν και πέφτουν πολυκατοικίες από, από το αέριο εκεί. Στην Ιταλία έχουμε συχνά. Εγώ όσο ήμουν, θυμάμαι τρεις περιπτώσεις.
0: Μπορεί να πέφτει η πολυκατοικία επειδή εξηγεί το αερίο.
2: Σκάει, κάνει μπαμ και πέφτει όλο το κτίριο. Και αν μιλάμε για κτίριο, όχι του 70, εκεί μιλάμε για αρχαία τώρα. Μιλάμε κάποια κτίρια που είναι παμπάλια.
0: Ξέρεις, τουλάχιστον σε πιάνει το κάτι της και λες, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
2: Όχι, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Παιδιά, οι καταρρεύσεις κτιρίων παντού.

0: Ποιο Κρήτη 102,8.
1: Είναι δηλαδή οι Maroon και τους έχουν κάνει Maroon 5. Γιατί να λέγεται αυτό το συγκρότημα. Ναι,
0: πώς και ό,τι θέλουν θα είναι, όσοι θέλουν και όπως
1: δηλαδή
0: θέλουν.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, οι μέλισσες που ήταν 4-5 άτομα, να μέλισσες 4.
0: Ό,τι θέλει θα λέγει το καθένα.
1: Σωστά, σωστά. Όχι, όχι, όχι, όχι, βέβαια. What are your pronouns και τέτοια. Πάμε. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Όχι, καθόλου δεν μ' άρεσε.
1: Να ρωτήσω πώς είναι, δηλαδή. Τόσο πολύ κακό είναι. Να δω αν χωράμε στο C3. Να δω, θα πας μια βόλτα θα τους πάω. Πόσοι είστε, πόσους χωράει το C3? Μπαίνετε, δεν μπαίνετε, να πάρουμε δύο.
0: Εγώ δεν ξέρω, είναι και ένα, μη σου πω.
1: Η Maroon.
0: Ναι.
1: Να είναι ο Maroon. Και το 5 τι είναι? Τι να πω.
0: Παιδί μου, είναι ο. Οκ, πάμε, προχωράμε.
1: Θα τα πει μετά.
0: Προχωράμε, θα τα πω μετά. Ναι,
1: ωραία,
0: είναι ένα στη μέση και είναι και γύρω-γύρω κι άλλοι.
1: Θα το δούμε τώρα. Θα πει πληροφορίες και θα ψάξουμε, θα δούμε. Θα σας
0: λοιπόν,
1: πούμε μετά τι γίνεται με τους Maroon.
0: Maroon 5 εδώ είμαστε και όπως καταλάβατε, συνεχίζουμε σε κάτι που ξέρουμε καλύτερα. Διότι εκεί μεταξύ ένα συγκροτήματα βλέπω ότι είμαστε και δύο άστοι. Ιστορικά γεγονότα.
1: Από ραδιόφωνο τίποτε.
0: Ιστορικά γεγονότα, ας πούμε. Θρησκευτικά να σας πούμε. Το Maroon 5 που τον ακούμε εκεί πέρα συνέχεια δεν.
1: Έτσι.
0: Για να σου ρωτιέται πώς είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με υπέροχο Citroën C3, το ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, 100% τεχνολογικό, 5.600 ευρώ το όφελος για τον αγοραστή, ενώ η έκδοση Urban Rage ξεκινά από 17.900. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται και αν θέλετε να έρθετε εδώ, στο κέντρο, στο καψί σας τώρα που κάνουμε εκπομπή και πίνουμε το καφεδάκι μας και απολαμβάνουμε τη Σαπουτιέ. Πόσο γρήγορα μπορείτε να έρθετε άραγε?
2: Love Traffic.
1: Σχετικά καλή κατάσταση στις αρτηρίες της πόλης. Από ό,τι φαίνεται, στην 62 Μαρτύρων προς την έξοδο, μία μικρή ουρά, η οποία όμως κινείται, είναι πολύ φυσιολογική για την ώρα. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό. Από ό,τι φαίνεται, όσοι βρίσκονται στη Χαριλάου Τρικούπη, από πλατεία Κύπρου μέχρι και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, έχει μία ουρά το φανάρι που έχει δημιουργήσει εκεί. Επομένως, λίγο πρόσοχη, αν θέλετε να το αποφύγετε. Το σημείο Κνωσού είναι σε σχετικά καλή κατάσταση από τον Άγιο Ιωάννη και κάτω από τον Άγιο Ιωάννη και πάνω. Όμως έχει μία μεγάλη ουρά μέχρι το κυκλικό και εκεί προσοχή. Αν έχει κάπου κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-6410-28.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. ξαναδίνουμε ζωή.

0: σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
11: Και

0: Εκκλησιαστικά συνεχίσαμε.
1: Έτσι. Βοήθειά σας, καλού κακού, για αμαρτωλές και αμαρτωλοί.
0: Ελένη Φουρέιρα.
1: Και σας έχω σήμερα απίστευτη βραδιά να μπορέσετε να περάσετε ωραία, γιατί η Ενόλα Χόλμς επιστρέφει, είναι η ηρωίδα βιβλίων, είναι η αδερφή του Σέρλοκ Χόλμς. Και πάρα πολύ έξυπνα Ενόλα, δημιουργήθηκε έτσι μια ιστορία για μικρά παιδιά, για πιο μικρές ηλικίες τέλος πάντων. Η Ενόλα Χόλμς, η αδερφή του Σέρλοκ Χόλμς, λοιπόν, υπάρχει σε βιβλία, μπορείτε να πάτε στο Χαρτέτο, σειρά ολόκληρη, να τα αγοράσετε για τα παιδιά σας, αλλά. Σήμερα επιστρέφει η Ενόλα Χόλμς με την φανταστική ηθοποιό αυτή που έπαιζε και στο. Πώς το λένε αυτό, το μυστήριο, την ταινία του μυστηρίου έπαιζε η πρωταγωνιστή.
0: Σώθηκες τώρα, να θυμηθώ εγώ τίτλο.
1: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, έλα μωρέ, το έχεις δει. Το Stranger Things έπαιζε. Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things είναι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Επιστρέφει ως Ενόλα Χόλμς, λοιπόν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα ταινία θα συνεχίσει να συνδυάζει μυστήριο, περιπέτεια, χιούμορ και τη δυναμική μιας ηρωίδας που δεν ακολουθεί ποτέ τους κανόνες της εποχής. Φυσικά ο Χένρι Καβίλ, ο πολύ γνωστός ηθοποιός.
0: Τα άνοιξε κλείσει. Ήταν ο κύριος Μάνος μας που του έχουμε πει: κάνουμε μικρόφωνο. Ή θα μιλάτε, ναι, κύριε Μάνο, ή δεν θα ανοιγοκλίνετε τις πόρτες γιατί ακούγονται. Αλλά τα ανοιγόκλεισε. Τον πιάσαμε.
1: Επιστρέφει λοιπόν και ο Χένρι Καβίλ να κάνει το Sherlock Holmes εκεί, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός που έχει αφήσει και αυτός εποχή. Έχει κάνει πάρα πολλούς πολύ ωραίους ρόλους. Έχει παίξει και το Superman παλιότερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπείτε Netflix σήμερα, δείτε το. Θα το δω και εγώ σήμερα το βράδυ και αύριο θα πούμε αν μας άρεσε ή όχι.
0: Λοιπόν, εγώ σου έχω και άλλα για το Netflix, αλλά θα στα πω σε λίγο, διότι υπήρχαν εκεί κάτι χρηματικές παραπλανήσεις. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε τι έκανε ένας κύριος, ο οποίος σκηνοθέτης λέει είναι, και θα μου πεις εσύ τι ποσό πιστεύεις ότι πήρε από το Netflix, αλλά δεν το πολύ άξιζε, η αλήθεια είναι.
2: Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: κρατήσει οι αντίστροφοι μέτρες, γιατί η Αγγέλινα Σταματάκη παραμονεύει για να πάρει τη σκητάλη.
1: Έτσι, πώς μπήκε έτσι μέσα με
2: παραμονεύει.
0: Βεβαίως, καλημέρα, Barbie Girl.
2: Το παραμονεύει. Είναι σαν να ήμουν εκεί στην είσοδο του Love Cafe και να σας κοιτούσα.
0: Σηκωθείτε τώρα.
1: Ήρθε η ώρα σας. Φύγετε από εδώ.
2: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Τι ώρα είναι? Είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σας έχω κάτι που έκανε ένας τύπος από το Netflix. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε κι εμείς κάπως.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε 11 εκατομμύρια ευρώ και έκανε Ζωή και Κότα.
1: Από το σταθμό να τα πάρουμε εμείς. Λεφτά έχει ο σταθμός, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος κύριος Ρίντς, γνωστός για την ταινία 47 Ρόνιν.
1: Ρόνιν.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση επειδή καταχράστηκε περίπου 11 εκατομμύρια.
1: 47 νοματέως είχε να ταΐσει.
0: Ναι.
1: Όχι, λες, ε.
2: Δεν ξέρω. Πόσα, για θέλω το ποσό ξανά.
0: 11 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Το Netflix λέει του τα έδωσε γιατί ισχυρίστηκε ότι τα χρειαζόταν για να ολοκληρώσει μία σειρά με τίτλο White Horse, την οποία η πλατφόρμα είχε ήδη επενδύσει 44 εκατομμύρια το 2018-19. Εκείνος τα ξόδεψε σε πολυτελή οχήματα, προσωπικά έξοδα.
2: Εντάξει, παιδιά, τα είχε ανάγκη τα πολυτελή οχήματα.
0: Λοιπόν, να είχε... δούμε...
2: Γιατί?
0: Ναι, είχε ανάγκη.
2: Ναι, να δούμε και την άλλη οπτική. Γιατί βλέπουμε μόνο την οπτική τώρα του εργοδότη.
0: Μα είπε στο δικαστήριο ότι, παιδιά, είχα ψυχικά προβλήματα. Έπρεπε κάποιος να το ξεπεράσει.
2: Παιδιά, ναι, ήθελα μία φεβάδη.
0: Ωραία. Και εγώ το νιώθω έτσι κάπως περίεργα. Και θα ήθελα κάπως να.
1: Τι μια φεβάδη θες κι εσύ.
0: Θέλετε να μου δώσει το καθένα από εσά έτσι ένα πεντοχίλιαρο, να ισιώσω.
2: Πεντοχίλιαρο.
0: Εντάξει, είστε πλέμπες, πόσο να ζητήσω.
1: Γιατί μιλάμε σε την Κατερίνα Καινούβιου?
0: Δεν μπορούσαμε.
2: Εγώ είπα μια Φεράρι.
1: Φεράρι, αυτό λέω.
0: Θες Φεράρι, τέλος πάντων.
1: Είναι του Ζάμπλου του αυτή.
2: Θέλω κάτι σε αυτοκίνητο. Τώρα τι θα είναι αυτό, δεν με νοιάζει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα σου βρω κάτι σε αυτοκίνητο.
2: 3 Οκτωβρίου έχουμε.
1: Είναι συντονισμένοι εδώ.
0: 3 Οκτωβρίου. Θα σου μαζέψω κάτι τη μέχρι τι 3 Οκτωβρίου. Κάτι θα γίνει. Προς το παρόν πάμε σε Σίλια Κρούλ και My Life Is Going On, ένα τραγούδι το οποίο το απολαύσαμε από αγαπημένη σειρά La Casa de Papel. Υπάρχει κάποιο από εδώ που δεν έχει δει?
2: Όχι, φυσικά.

0: Κοίταξε, αν σου δώσω το 5.000 που λέγαμε, θα τον βάλεις πρώτο.
1: Θα το δω. Αν μου δώσει και λίγα παραπάνω και στο νηφικό τραπέζι τον βάζω.
2: Για να συγγνώμη,
0: για να ξέρει ο κόσμο, συζητάμε για το sitting στο γάμο τη Αντζολίνα. Που
1: δεν υπάρχει sitting στη Μεσαρά, βέβαια. Είναι...
0: Γιατί δεν υπάρχει καν τη διαφορά.
1: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει άνθρωπο που σου λέει αυτή είναι η θέση σου και λέει Μαρία Λιαδάκη πάνω Γιάννη Καπνίδη, α πούμε.
0: Δεν
2: γράφεται τραπέζι, α πούμε, φίλοι του γαμπρού, φίλοι
1: αυτό, μέχρι εκεί.
0: Και εμεί ποιον θα είμαστε, φίλοι του γαμπρού τη νύφη.
2: Εμεί θα είμαστε πρώτη μουρή στο καβούρι, θα
1: γράφουμε. Είμαστε Love Radio Crete 102,8.
0: Και 92,5.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εκτός του ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι τον περιμένουμε αυτό το γάμο πώς και πώς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι το event του καλοκαιριού. Μπορεί να πηγαίνουμε παντού, αλλά αυτό, σαν αυτό το event δεν θα έχει παρόμοιο.
1: Για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, λέει.
0: Για, ο γάμος της Αθηνάς ήταν δευτεράτσα.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Μπροστά στο δικό σου, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Πήγε αυτές τις μοίρες.
1: Έλα τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα σταματήσουμε αυτό.
2: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε με ένα συντρόφο.
2: Που την αγαπάμε την Αθηνά Οικονομάκου προς Θεού, αλλά δεν θα είναι σακιόμια όλοι.
1: Ωραία, αυτό το.
2: Και με κοιτάτε έτσι.
1: Σε τρία λοιπόν. Μπορείτε δώρο.
0: Να το κάνουμε
2: για
0: δώρο.
2: Για το γάμο. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, και δεν θα μας βγει και ακριβά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και όφελος 5.600 ευρώ από την αγορά του αυτοκινήτου και 17.900 ευρώ εάν πάρουμε την Urban Range έκδοση. Αυτή θα σου πάρουμε, θες παραπάνω. Είναι τέλεια έτσι κι αλλιώς.
1: Το θέλω,
2: Τα έχει όλα. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, ηλεκτροκίνηση στα καλύτερά της. Πηγαίνετε να κάνετε ένα test drive, να το δείτε. Και πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο ωραία. Κέντρο του Ηρακλείου με αυτό το αυτοκίνητο, οι τρεις μας τώρα.
0: Όσο η Αγγελίνα διαλέγει χρώμα, θα το κάνουμε αυτό. Εντάξει, πάμε. Love Traffic. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Λίγο προς το κέντρο βλέπουμε έτσι κάποια κοκκινάκια, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι. Στις εξόδους της Εθνικής δεν θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. Προς το κέντρο κάποιοι δρόμοι Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, όπως σας είπα, υπάρχει και μία έτσι μικρή κίνηση. Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο εκεί απ' έξω έχει αρκετή κινησούλα. Οπότε αν πηγαίνετε προς τα εκεί, έχετε το νου σας. Και όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, κλασικά και αγαπημένα, στο ύψος των Γουρνών, εκεί στο Κοκκίνι Χάνι, στον ΒΟΑΚ, έχει αρκετή κίνηση. Οριακά πηγαίνετε σημειωτών. Εμείς να πούμε ότι σας αφήνουμε στα χείλη της Αγγελίνας Σταματάκη. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
8: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 ευρώ. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 ευρώ. Μπύρα Μύθος 330ml, 6+2 δώρο, 5,95 ευρώ. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 ευρώ. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 ευρώ το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Είναι Τετάρτη 1η του Ιούλη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ξεκινάμε με Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τίποτα εσύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω χρόνια πολλά στο Μαυρίκιο, στη Μαυρίκη, στον Κοσμά, στο Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Ανάργυρο και στην Ανάργυρη. Και στη δικιά μας κυρία Αργυρό, τη δικιά μου δηλαδή, είναι η πεθερά μου. Κυρία Αργυρό, χρόνια πολλά, πολλά, πολλά. Μας στέλνει κάθε μέρα έτσι την ωραία της ενέργεια στο Viber του σταθμού, στο 6996641028. Να σας χαιρόμαστε και να σας χαίρονται. Και να σας πω ότι σαν σήμερα η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman, τη συσκευή που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούμε τη μουσική. Στις 1η Ιουλίου λοιπόν σήμερα του 1979 η προσωπική μουσική γίνεται πραγματικότητα. Ένα μικρό κασετόφωνο που έφερε τα τραγούδια παντού μαζί μας και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, σας το είπα χτες, θα έχουμε καύσωνες στις επόμενες μέρες. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και 4 μποφόρ, αυτό είναι που το κάνει πιο ζεστό το κλίμα και την αίσθηση. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Έλληνα από Παρίζου και αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, τάπας, πίτσες και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά.

0: ξυρισμένα κοκτέιλ και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και η Doechii Runaway εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μέσα σε όλες τις ειδήσεις της καθημερινότητας είναι όμορφο να υπάρχουν και κάποιες έτσι που μας θυμίζουν ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία, δεν ακολουθεί κανόνες και πολλές φορές έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό σκέφτηκαν πολλοί βλέποντας την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Σερέλα να επισημοποιούν τη σχέση τους τις προηγούμενες μέρες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Γιατί τελικά, είτε πρόκειται για γνωστά πρόσωπα είτε για ανθρώπους διπλανής πόρτας, η ουσία είναι η ίδια. Να βρίσκεις έναν άνθρωπο που σε κάνει να χαμογελάς, να νιώθεις ασφάλεια και να θέλεις να μοιραστείς μαζί του το μέλλον. Και ίσως αυτό να είναι η πιο όμορφη υπενθύμηση. Η αγάπη λοιπόν αξίζει πάντα μία δεύτερη, μία τρίτη ή και μία εκατοστή ευκαιρία. Αυτή είναι η ουσία για εμένα, να βλέπουμε πάντα την αγάπη παντού και να τη βρίσκουμε και να την κάνουμε να ανθίζει. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Έρωτα Θέλει η Ζωή.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Sacrifice, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ο υδράργυρος έχει πάρει την ανηφόρα και τις ημέρες του καύσωνα χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Τόσο για εμάς, όσο και για τους τετράποδους φίλους μας. Φροντίζουμε λοιπόν να πίνουμε αρκετό νερό, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, ενώ επιλέγουμε ελαφριά γεύματα και δροσερούς χώρους. Το ίδιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε και τα κατοικίδια μας. Δεν τα αφήνουμε ποτέ μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ποτέ. Βγάζουμε βόλτα τα σκυλάκια μας νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν έχει πέσει πια η θερμοκρασία, και φροντίζουμε να έχουν πάντα έτσι φρέσκο δροσερό νερό και σκιά, και αποφεύγουμε φυσικά την καυτή άσφαλτο που μπορεί έτσι να προκαλέσει εγκάβματα στις πατουσίτσες τους. Με λίγη προσοχή λοιπόν μπορούμε όλοι να περάσουμε τον καύσωνα έτσι με ασφάλεια, όμορφα και να είναι έτσι μια ωραία ανάμνηση. Το τραγούδι δεν είναι καθόλου τυχαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σ' αγαπώ.
1: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μα δεν γίνεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εγώ να στείλω την καλημέρα μου στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο και να της πω ότι είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε Labyrinth και Emily Sante, Beneath Your Beautiful.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε. 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Αυτός ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ένα στάρ του Hollywood τραβά τα βλέμματα, όμως αυτή τη φορά το έκανε με έναν τρόπο που λάτρεψε ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό. Οι εικόνες έχουν ήδη γίνει viral και τα σχόλια στα social media πέφτουν βροχή. Ο Willem Dafoe λοιπόν χορεύει ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο στη νέα του ταινία The Birthday Party, όπου υποδύεται ένα ισχυρό Έλληνα μεγιστάνα. Μάλιστα, σε αρκετές σκηνές μιλά και ελληνικά, ενώ τη σκηνή που χορεύει το ζεϊμπέκικο συνοδεύει η φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, το απόσπασμα έχει κλέψει τις εντυπώσεις και έχει γίνει έτσι ένα από τα πιο πολυζητημένα βίντεο των τελευταίων ημέρων. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

Ήταν και την καρμπή, εσένα μόνο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, εδώ στην πόλη μας. 4 που φοράει, ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. 32 βαθμοί θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, που μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Τόσα βράδια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία και σας πάει στο Cicada Seascape Experience. Cicada Weekend λοιπόν, κάθε Σάββατο από τον Καρτερό θα εκπέμπουμε ζωντανά εκεί που η μουσική συναντά τη θάλασσα, τα κοκτέιλ και το σούσι. Μην το χάσετε και να πούμε ότι έχει και διαγωνισμό όλο εδώ το θέμα. Δύο beat set και δείπνο για δύο άτομα για αυτό το σουκού και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο και εμείς εδώ είμαστε. Και αν θέλετε να είστε ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία, να σας πω ότι αυτή την Παρασκευή στις 7 σας προσκαλούμε να απολαύσετε το μαγικό Άγιο Βασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε τώρα μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram Love Radio Crete και ακολουθείτε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Σας περιμένουμε και πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου. Θα περιμένω.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες, και γι' αυτόν θέλω να σας μιλήσω τώρα, που έγινε viral από εκεί που δεν το περίμενε. Τα κασκόλ λοιπόν που εμφανίστηκαν στις εμφανίσεις του Θοδωρή Φέρη έγιναν trend. Με την Αταλία Γερμανού να ρωτά στην εκπομπή της που τον φιλοξενούσε πού τα βρίσκει ο κόσμος. Το κρατούσε, το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί. Πού τα βρίσκει ο κόσμος αυτά τα κασκόλ. Η απάντηση του τραγουδιστή ήταν απρόσμενη. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ, γιατί δεν έχω ούτε κι εγώ. Έγινε τρέντο, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά τα κασκόλ έχουν γίνει σήμα κατά τεθέν, αλλά ο ίδιος δεν γνωρίζει ακριβώς που μπορεί να τα βρει ο κόσμος. Μάλλον ξεκίνησε από το κοινό όλο αυτό και στο τέλος είπε ότι ίσως θα βρίσκονται έξω, ας πούμε, από τις συναυλίες του. Τι να πω, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μανδύ και Μέντε Φουέρτε, Πανσέλινος.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

ήταν η Dua Lipa και Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στο χώρο της επιστήμης. Ένας Έλληνας ερευνητής βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους ανθρώπους στον κόσμο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γεώργιος Χαλκιαδάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κατατάσσεται στο 0,27% των ερευνητών παγκοσμίως στο AI. Μία διάκριση που τιμά όχι μόνο φυσικά τη δική του πορεία, αλλά και την παρουσία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε ένα από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά πεδία της εποχής μας, όπως και να το κάνουμε. Και πίσω από κάθε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, και ακόμη και αν αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν άνθρωποι που με τη γνώση και την έρευνά τους ανοίγουν το δρόμο για το μέλλον. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

Ο Νίκος Βέρτης, γιατί το μετανιώνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 4 μποφοράκια, μία χαρά ο καιρός, ζεστή ημέρα σήμερα και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης, έτσι, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες και πάρα με πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Take That και Rule the World.

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8, η μία Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα.

0: Εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Χέβε, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Μελίσσα Έθεριτζ, Like the Way I Do, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και υπάρχουν υπηρεσίες που πραγματικά δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, μπορεί κανείς να νοικιάσει μία γιαγιά. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2011, φέρνει σε επαφή ανθρώπους με γυναίκες άνω των 60 ετών, οι οποίες προσφέρουν συντροφιά, συμβουλές ζωής, βοήθεια με τα παιδιά ή ακόμα και σπιτικό μαγείρεμα. Στόχος είναι να καλυφθεί η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, αλλά και να αξιοποιηθεί η εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αμείβονται με περίπου $55 την ώρα. Μια ιδέα που αποδεικνύει πως πολλές φορές η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στην εμπειρία και την ανθρώπινη παρουσία, την αληθινή ανθρώπινη παρουσία. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Εξαίρεση.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Μη μ' αφήνεις
9: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Τρέμω. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι θέλω να σας πω έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω ξαναπεί, απλά τώρα έρχεται καλοκαίρι και βλέπω διάφορα στο διαδίκτυο. Θέλω να θυμάστε να αγαπάτε το σώμα σας πρώτα εσείς, να αγαπάμε πρώτο πληθυντικό, να αγαπάμε το σώμα μας πρώτα εμείς και να θυμάστε ότι αυτό το πρότυπο που έχουμε στο μυαλό μας από κάπου ξεκίνησε, από κάποιον άνθρωπο. Οπότε για εμένα δεν μπορεί να είναι valid, δεν μπορεί να είναι έγκυρο. Οπότε όλα τα σώματα τα αγαπάμε και όλα τα σώματα τα αποδεχόμαστε, αρκεί να φροντίζονται πρώτα από το ίδιο το άτομο. Και συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική. Pierre Sempre Si.

0: Αυτή ήταν η One Σκέψουλ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο στις 10. Να κάνετε πολλές αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά. Και ακούμε Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλό μήνα, 1η Ιουλίου, σήμερα Τετάρτη, λίγο μετά τη μία. Είμαι η Ρανιά Πηλιάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εκτός από Αμπά και Μάμα Μία. Τετάρτη 1η Ιουλίου μπήκε και αυτός ο μήνας του καλοκαιριού και θα τον περάσουμε με την καλύτερη διάθεση.

0: καρδιά.
1: Ακούσαμε μέλισσες και μοναχική καρδιά. Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου. Καλό μήνα και πάλι. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί ως και τις 4. Και μπήκε ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, όπου και τα άστρα λένε ότι δεν θα υπάρχουν και πλέον πολλές μοναχικές καρδιές. Εντάξει, είναι και καλοκαίρι και νομίζω η διάθεση για φλερτ είναι λίγο και πιο έντονη. Οπότε ίσως κάποια πράγματα να αλλάξουν για τους περισσότερους που είναι μόνοι. Και ίσως να μην είναι και πια μόνοι αυτό το καλοκαίρι και να μπει στην καρδιά τους κάποιος ή κάποια. Ακούμε Σανάβα τώρα για τη συνέχεια.

Αράς και Topic, I adore you, ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι πρώτη του μήνα, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στην πόλη μας. Σήμερα 32 βαθμοί Κελσίου, μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά θα πούμε. Μέγιστη θερμοκρασία λοιπόν θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου και γύρω στις 3 το μεσημέρι, με 4 μποφόρ για το Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ. Δείχνει έτσι κάποια συννεφιά προς το απόγευμα, αλλά με τέτοια θερμοκρασία δεν νομίζω να το καταλάβουν και πολύ εκεί στο Ρέθυμνο. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ. Ωραίος ο καιρός νομίζω για καλοκαιρινές βουτιές, όποιοι δεν δουλεύουν και μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάνε στη θάλασσα, μια χαρά είναι. Μπορείτε να μας ακούτε από το love1028.gr από όπου και αν βρίσκεστε. Στέλιος Ρόκος για τη συνέχεια, έμεινα εδώ.

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΩΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινό. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Ακούσαμε στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι σημαίνει ανανέωση, φροντίδα και μικρές απολαύσεις. Και στα Honda Center βρίσκουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Ανακαλύψτε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35% και χαρίστε στην ερπιδερμίδα σας την περιποίηση που της αξίζει. Και αυτό το καλοκαίρι οι αγορές σας στα Honda Center γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με 15% επιστροφή με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως και τις 5 Ιουλίου. Honda Center, ο προορισμός για ομορφιά, στυλ και έμπνευση, είναι εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Για τη συνέχεια έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέσα στην καθημερινότητα όλοι έχουμε ανάγκη από μια μικρή παύση. Αυτή την παύση θα την κάνετε στο Make Senses με αισθητική προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Ήταν η Ντότσι με το Anxiety στο Love Radio Crete 102,8. Ένα μικρό άγχος πριν από μια σημαντική εμφάνιση. Όλοι το έχουμε, η αλήθεια είναι. Τι θα φορέσω, τι θα μου ταιριάζει, αν θα δείχνω όπως θέλω. Η λύση είναι ένα καλό, σωστά επιλεγμένο ντύσιμο. Ένα ανδρικό ντύσιμο στην προκειμένη περίπτωση. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε κουστούμια και επιλογές που αναδεικνύουν το προσωπικό σας στυλ για κάθε ξεχωριστή στιγμή. Κομψές προτάσεις, ποιότητα και εμπειρία χρόνων στην ανδρική μόδα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιριού 189, στάση Κοντογιάννη, αλλά και online στο menfashion.gr. Γιατί όταν νιώθεις καλά με την εικόνα σου, το άγχος μένει πίσω. Πάμε και εμείς τώρα σε μουσική και Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ήταν η εκδρομή από Δήμητρα Γαλάνη και πόσο μας αρέσουν οι εκδρομές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τις Κυριακές ειδικά του καλοκαιριού, να παίρνουμε το αυτοκίνητο και την παρέα μας και να κάνουμε μικρές αποδράσεις. Αυτό νομίζω μας ξεκουράζει και μας αποζημιώνει για όλη την εβδομάδα. Πέρασε και όλα η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Έχουμε άλλες δύο μπροστά μας έως και τις τέσσερις. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
6: Άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 3.
7: Hey,

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας και το Make Sense. Και ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Άννα Βύση.

Ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, Love Radio Κρήτης 102,8. Κάτι έχει πάθει η φωνή μου, δεν ξέρω, εμένα με ακούγομαι λίγο περίεργη. Μάλλον φταίει το air condition τώρα εδώ πέρα, γιατί κάνει λίγο ζέστη, δεν μπορώ ούτε να το κλείσω, ούτε να το έχω ανοιχτό. Θα τα βρούμε όμως κάπου στη μέση. Θέλω να σας πω για ένα περιλέμιο που φοράνε κάποιοι άνθρωποι με ηλιανθούς. Είναι το διεθνές σύμβολο για τις αόρατες ή μη ορατές αναπηρίες. Το φοράνε τα άτομα λοιπόν με αναπηρίες, ενημερώνοντας έτσι διακριτικά το προσωπικό σε αεροδρόμια ή καταστήματα, ότι μπορεί να χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο, να χρειάζονται λίγη κατανόηση και υποστήριξη ακόμα, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν αυτή την πάθηση που έχουν. Θα έπρεπε λοιπόν οι περισσότεροι που εργάζονται σε τέτοια καταστήματα και σε αεροδρόμια και σε λιμάνια να ξέρουν αυτή την πληροφορία για το περιλέμιο αυτό με τους ηλιανθούς, ούτως ώστε να μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τα άτομα αυτά. Αν δεν το ξέρετε, όσοι το ακούσατε από εδώ, πολύ θα χαρώ να το μάθετε από εμένα. Lady Gaga τώρα θα ακούσουμε για τη συνέχεια και Bruno Mars, Die With A Smile.

Ακούσαμε Μέλισσες και Κρυφά, Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που το καρπούζι είναι ο πρωταγωνιστής του καλοκαιριού, γιατί περιέχει πολύ νερό, έτσι, δροσίζει πραγματικά, ειδικά κάτι τέτοιες μέρες σαν τη σημερινή με 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι ό,τι πρέπει και είναι και από εκείνες τις μικρές απολαύσεις που δεν χρειάζεται και καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία, αρκεί να είναι νόστιμο και παγωμένο. Επιστρέφω σε λίγο να σας πω πώς θα διαλέξετε ένα καλό καρπούζι. Γιατί δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα να ξέρεις. Αντώνης Ρέμος τώρα για τη συνέχεια και Φεγγάρια Χάρτινα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική

0: εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ρένια Πουλιάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το Cicada Weekend συνεχίζεται και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Cicada's Escape Experience στον Καρτερό, συνδυάζοντας μουσική, θάλασσα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου, μπορείτε να μπείτε και στα social media του σταθμού, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
5: Ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Επιστρέφει δυναμικά η Έλενα Παπαρίζου με το νέο της single. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Σε μουσική Μάριου Ψημόπουλου και Έλενας Παπαρίζου. Και στίχη στη μοναδική Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI. Είμαι η Ρένια Πιλάλη και είμαι εδώ, έτοιμη να σας πω πώς να διαλέξετε το καλό καρπούζι, διότι είναι το φρούτο του καλοκαιριού και θέλουμε να είναι νόστιμο, να είναι ζουμερό, να είναι και γλυκό. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο έτσι κίτρινο σημείο, σαν μια κοιλίδα μεγάλη στο καρπούζι, σημαίνει ότι είναι καλό. Δεν πρέπει να είναι λευκό αυτό το σημείο και αυτή η κοιλίδα, πρέπει να είναι κίτρινη συνήθως. Όταν είναι έτσι βαρύ για το μέγεθός του και έχει ματ φλούδα, το καρπούζι σημαίνει ότι είναι καλό. Επίσης, το κοτσάνι του πρέπει να είναι καφέ και ξερό, γιατί είναι δείγμα ότι έχει οριμάσει σωστά. Αυτά, χτυπήστε το και ελαφρά με τα δάχτυλα. Ο ήχος πρέπει να είναι βαρύς, βαθύς μάλλον, και κούφιος. Έτσι δείχνει ότι είναι γεμάτο χυμούς και θα το απολαύσουμε καλύτερα. Αυτά για το καρπούζι, ελπίζω να σας βοήθησα και λίγο. Θα το δοκιμάσω και εγώ στην επόμενη αγορά και θα σας πω αν όντως πιάνει αυτό το κόλπο. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια με το Σάββατο.

0: Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για το Love Radio Κρήτης 102,8. Η περιποίηση δεν χρειάζεται να περιμένει. Στο Make Senses θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για πρόσωπο και σώμα. Αισθητική, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και όλα αυτά με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για να εξοικονομείτε και χρόνο. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι θα το βρείτε το Make Senses και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτά τα χείλη ακούσαμε από Νίκο Απέργη στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Το καλοκαίρι είναι απλές όμορφες στιγμές. Συνήθως είναι έτσι ένας καφές με θέα, τη θάλασσα ή το βουνό, ό,τι αρέσει στον καθένα. Μια βόλτα αργά το βράδυ με την παρέα μας, μια δροσερή βουτιά ή το αγαπημένο μας κομμάτι στο αυτοκίνητο να παίζει, να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και να κάνουμε τη βόλτα μας όπου και να μας αρέσει. Για εμένα ένα τέτοιο κομμάτι που θα έπαιζε, ας πούμε, είναι το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, από Απών και Βοριάς.

Be My Baby από The Ronettes. Το ακούσατε εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λίγα λεπτά πριν τις 3, μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο εγώ και τις 4, Τετάρτη 1η Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, μαζί με το Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζιφ, Ωμικρον Εψιλον.

Where is my husband, μας λέει η Ray, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Where is the toilet, θα σας πω εγώ τώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου. Καλά ακούσατε, και καθαρίζει και αυτόματα. Η Κίνα λοιπόν παρουσίασε αυτή τη ρομποτική τουαλέτα, η οποία μετακινείται μόνη της προς τον χρήστη και απευθύνεται συνήθως σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, προσφέροντας περισσότερη αυτονομία στο μπάνιο. Καλείται με φωνητική εντολή, τηλεχειριστήριο και διαθέτει και πλύσιμο με ζεστό νερό, στέγνωμα με θερμό αέρα, αποστήρωση UV και έλεγχο οσμό. Μετά τη χρήση επιστρέφει αυτόματα στη βάση που φορτίζει. Η τιμή της φτάνει περίπου τα 4.000 δολάρια και, όπως είπαμε, είναι για άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν και πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, αν βαριέστε κιόλας εκεί που κοιμάστε και θέλετε να πάτε τουαλέτα και βαριέστε να σηκωθείτε, μπορείτε να την πάρετε και εσείς. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός. Όλα γίνονται εύκολα πλέον για τον άνθρωπο. Για τη συνέχεια έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καραδήμος, σε θέλω μας είπε, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξέραμε τους millennials, ξέραμε τους Gen Z, δεν ξέραμε όμως ότι υπάρχουν και οι zillennials. Αν γεννήθηκες μεταξύ του 1992 και του 1999, έχεις την πιο σπάνια εκδοχή της παιδικής ηλικίας. Ερευνητές και κοινωνιολόγοι στρέφουν την προσοχή τους στους zillennials, αυτή τη μικρογενιά που τοποθετείται ανάμεσα στους millennials και τη Generation Z και συχνά περιλαμβάνει άτομα που γεννήθηκαν, όπως σας είπα, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μία κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βοτστόνης περιγράφει τους ανθρώπους αυτούς ως ανθρώπους που βρίσκονται στο μετέχμιο των δύο γενεών, έχοντας μεγαλώσει σε μία εποχή που συνέδεε την αναλογική παιδική ηλικία με την άνοδο των smartphones και των κοινωνικών δικτύων και γενικά του ίντερνετ. Εσύ σε ποια γενιά ανήκεις? Εγώ είμαι σίγουρα στους millennials. Ναι, πολύ θα ήθελα να είμαι στους millennials, αλλά δεν είμαι. Πάμε σε μουσική και love song.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
5: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο SeaJets.gr.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και έρθισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
16: Και αποκλειστικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα Love Radio Κρήτης 102,8. Και σας έχω πει και για τα νέα μας εδώ πέρα, που έχουμε νέο website και μπορείτε να μπείτε μέσα από το love1028.gr και να βρεθείτε σε ένα κόσμο γεμάτο μουσική, αγαπημένες εκπομπές, νέα του σταθμού και φυσικά ζωντανή σύνδεση μαζί μας από όπου και αν βρίσκεστε. Και αν έχετε να πείτε και μια ιστορία, αν έχετε μια ιδέα, μπορείτε να κάνετε το δικό σας podcast εδώ πέρα, όπου σας δίνεται ο χώρος, σας δίνεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός και ηχογραφείτε το δικό σας επεισόδιο. Μπορείτε να έρθετε να βρείτε το χώρο μας στο Καψίζα Αστόρια, το ξενοδοχείο. Είμαστε από τον πεζόδρομο Σαπουτιέ, από την πίσω πλευρά. Είμαστε και το Love Radio Cafe εδώ πέρα, το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Ελάτε να πιούμε καφέ και να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε. Liz Wright παίζει για τη συνέχεια και

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μέσα στην καθημερινότητα, όλοι έχουμε ανάγκη από μία μικρή παύση. Αυτή την παύση θα την κάνετε στο Make Senses με αισθητική προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να θίξω ένα θέμα για τις ηλικίες τώρα. Γιατί καμιά φορά ακούμε πόσο χρονών είσαι, φαίνεσαι μικρότερος, φαίνεσαι μεγαλύτερος. Δεν είμαστε η ηλικία μας, είμαστε η ενέργειά μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μπορεί να είσαι 27 και να νιώθεις εξαντλημένος. Μπορεί να είσαι 57 και να έχεις μια όρεξη για ζωή, να έχεις ενέργεια, κίνηση, να έχεις και στόχους. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις καθημερινές μας επιλογές. Αν τρώμε σωστά, αν κινούμαστε, αν κάνουμε ένα σωστό ύπνο, αν ενυδατωνόμαστε, πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας. Το σώμα δεν ζητάει να είμαστε νεότεροι, ζητάει να το φροντίζουμε. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά σωστά, σίγουρα δεν θα νιώθουμε όσο είμαστε, θα νιώθουμε πολύ μικρότεροι. Ακούμε Taylor Swift τώρα για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia.

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα! Για ακόμη μια φορά θα τα ακούσετε μέσα από τη συχνότητα του σταθμού. Ξέρω ότι το έχετε ακούσει ήδη για τους υπόλοιπους, τους πρωινούς και τους μεσημεριανούς. Ήρθε η ώρα να πάμε μαζί, μέχρι και τις 7.

Είναι Τετάρτη, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Ο Ιούλιος είναι εδώ, είναι λίγο μετά τις 4 και για τις 3 επόμενες ωρίτσες θα πάμε μαζί.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η πρώτη

Πρώτο μηνιά, σήμερα 1η του Ιουλίου, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρη, στην Αργυρία, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στην Κοσμία, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία. Μικρά και ιδιαίτερα ονόματα τα οποία είναι πολύ αγαπητά. Δηλαδή, εγώ έτσι θα μου άρεσε να με λένε και Αργύρη. Μ' αρέσει σαν όνομα, μ' αρέσει και το Κοσμά, μου βγάζει κάτι έτσι. Wow. Σαν σήμερα τώρα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητής της ο Ιταλός λοχαγός Σαλτάλι με ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Είναι στο Ναύπλιο και αν πάτε και εκεί βρίσκεται πλέον το ιστορικό μουσείο του Ναύπλιου, που είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη έτσι, ενέργεια. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα και ειδικά για τους λάτρεις της ιστορίας. Είναι σπουδαίος προορισμός. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια και συνεχίζουμε σε λίγο ξανά μαζί.

Αζίζα. Από Ed Sheeran εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Τεταρτίτσα σήμερα, λίγο πιο χαλαρή η ρυθμή. Είναι και πρωτομηνιά. Μπορούμε να κάνουμε και τις βόλτες μας, να κάνουμε και τα μπάνια μας, να κάνουμε και οτιδήποτε θέλουμε. Εμείς όμως έχουμε μια ιδιαίτερη θεματολογία και εννοείται σας περιμένω έτσι εδώ να μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε για έναν τύπο που αγόρασε ένα συλλεκτικό Gucci. Θα μιλήσουμε για κάτι που συνέβη σαν σήμερα το 1979 και μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Διάφορα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Μια βαλίτσα πάρα πολύ ιδιαίτερη, ό,τι πρέπει για τις διακοπές του καθενός και της καθεμιάς, ειδικά αυτού του ξεχασιάρη ή της ξεχασιάρας που τις ξεχνάει τις βαλίτσες και όχι μόνο τις βαλίτσες. Εδώ δηλαδή στο ραδιόφωνο ο πιο ξεχασιάρης ξεκάθαρα, με βραβείο δηλαδή από όλους μας, είμαι και εγώ σε αυτούς να ξέρετε, είναι η Μαρία Λιαδάκη. Πάντα όταν θα πάει κάπου θα έχει ξεχάσει τα γυαλιά της, τα κλειδιά της, την τσάντα της, την ίδια καμιά φορά. Παιδιά δεν έχει για να τα ξεχάσει ευτυχώς. Θα τα ξεχάσει και αυτά σίγουρα κάποια στιγμή κάπου. Την αγαπάμε όμως.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestic by Ectis Tax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete's, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο Players All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρες ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο!

0: τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αν σήμερα τώρα το 1979, 1η του Ιούλη, έρχεται η εταιρεία Sony και λανσάρει στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman. Για τους πιο νέους που δεν ξέρουν τι είναι το Walkman, ήταν ένα μικρούλι πραγματάκι το οποίο το παίρνεις μαζί σου, έβαζες μέσα την κασέτα, έχει και ακουστικά, φυσικά με καλώδιο, όχι ασύρματα, τα οποία ήταν και μεγαλοπά κάποιες φορές και άκουγες τα αγαπημένα σου τραγούδια. Η κασέτα λοιπόν, όταν τελείωναν αυτά τα πρώτα 10 τραγούδια που είχε μέσα, την γύριζες ανάποδα και έπαιζε άλλα 10 τραγούδια που είχες γράψει. Υπήρχαν Walkman που μπορούσες να ηχογραφείς, υπήρχαν όχι. Υπήρχαν Walkman τα οποία έτσι ήταν πολύ εντυπωσιακά και είναι. Υπήρχαν και λίγο πιο κλασικά, πιο μαύρα, πιο απλά. Ήταν όμως το σύμβολο της δικής μας της εφηβείας, όπως και να το κάνουμε. Να, αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα σίγουρα θα έπαιξε σε κάποιο Walkman.

0: Με καφεδάκι στο χέρι, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και εσείς μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr. Γνωρίζετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι γνωστό και μέσα από τους διαγωνισμούς μας. Είναι το 6956641028. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και θα σας καλέσουν από το Πέτσα μόλις. Για να σας ενημερώσουν, όλη η διαδικασία θα τη μάθετε κανονικότατα από αυτούς τους ειδικούς. Περισσότερα στο petsamolis.gr. Εμείς μένουμε εδώ με μουσική, με καφεδάκι και με ωραία νέα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Liman και Mon Amour. Εδώ στον Love. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που μου στέλνει μηνυματάκια για διάφορα πράγματα με τα δικά της τα Walkman. Υπήρχε το Discman, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν λίγο πιο μετά εννοείται, και μετά ακολούθησε και το MP3 Player και φυσικά πήγαμε μετά σε διάφορα που θυμόμαστε είναι και στο σήμερα. Αλλά είχε τα ωραία του το Walkman. Ήταν ωραία, με τις κασέτες αυτές, με το γνωστό το στυλό, το Big που τις γυρίζαμε όταν τις μασούσε κάποιος, ή το μολυβάκι που βάζαμε μέσα και βγάζαμε όλη την ταινία για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Το Discman αγαπημένο, τις κασέτες που γράφαμε έτσι από το ραδιόφωνο, περιμένοντας να μην μιλήσει ο παραγωγός τότε πάνω στο τραγούδι. Υπήρχε αυτή η κακιά συνήθεια, όχι όπως σήμερα, που εμείς δεν μιλάμε αν μιλήσει ο καλλιτέχνης. Μιλούσε πάνω, σταμακατέβαζε τη φέτα του και μιλούσε και έλεγε τη δική του την ιστορία της ζωής και άκουγε, ας πούμε, το καινούριο της Άννας Βύση και έβλεπες ότι θα σου μιλήσει ο παραγωγός να πει τα νέα της ημέρας. Δεν ήταν ωραίο πράγμα τώρα αυτό. Υπήρχαν τα πρώτα κινητά της εποχής, έτσι των 90s. Γενικότερα μου αρέσει γιατί μου στέλνετε μηνύματα κι εσείς και μου λέτε διάφορα πράγματα που ζήσατε. Υπήρχαν τα Tamagotchi, τα οποία ξαναήρθαν κάπου στη μόδα, νομίζω. Είναι αυτά τα μικρά τα πραγματάκια, τα οποία ήταν σαν μπρελόκ που έπρεπε να τα ταΐζει συνέχεια, γιατί είχε μια πρώτη ηλεκτρονική εφαρμογή, ένα ζωάκι ουσιαστικά. Είχε ένα σωρό πράγματα. Κάποια έχουν επιστρέψει. Να προχθές ήμουν, ας πούμε, με τους φίλους μου και μου έλεγε η φίλη μου η Εύα που είχε γενέθλια, να σέβεσαι γιατί εγώ είχα και MSN. Και εγώ είχα MSN προφανώς, το θυμάστε. Που έτρεμε η οθόνη όταν κάναμε αυτό το beep γιατί δεν μας έδινε σημασία ο άλλος. Είχε πολλά πράγματα, όχι ότι να είναι. Εγώ βέβαια δεν είχα high five. Πρέπει να ήταν το πρώτο social media που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ήμουν ακόμα τόσο ενεργός σε αυτά. Έρχεται η Άννα Βύση για το Αιγαίο της εδώ στο Love Radio Crete 102,6.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Club Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο! Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας μας εδώ παρέα στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πρώτο μηνιά και λέμε καλό μήνα. Το Love Cafe στο κέντρο της πόλης. Ένα πολύ όμορφο καφέ με πολύ ωραίο φαγητό, με ποτό, με όλα τα καλά. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς και να απολαύσετε και τους παραγωγούς να κάνουν εκπομπή εδώ στο στούντιο. Πάμε και σήμερα για τις δύο επόμενες ωρίτσες και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο.
12: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε το

Μεγάλο ταλκά ο Βαλάντης σε αυτό το τραγούδι. Ακροβατή και ακόμα ζητά να πούμε. Πάμε για τη βαλίτσα που σας έλεγα προηγουμένως. Αν είστε τώρα κι εσείς ξεχασιάρα ή ξεχασιάρης, ελάτε να σας πω τι γίνεται εδώ. Ξεχνάτε τις κουραστικές βαλίτσες που μας χαλάνε το ταξίδι πολλές φορές. Υπάρχει ένα επαναστατικό gadget που είναι το απόλυτο cheat code για τα αεροδρόμια. Πρόκειται για μια smart βαλίτσα αυτοκινούμενη που συνδέεται με τηλεχειριστήριο και ακολουθεί τον ταξιδιώτη αυτόματα μόνη της παντού. Τα χέρια είναι ελεύθερα, μετατρέπεται σε ένα κανονικό ηλεκτρικό σκούτερ, λέει, για να μετακινήσει και στις πύλες με ταχύτητα έως και 10 χιλιόμετρα την ώρα. Λειτουργεί ως άνετο κάθισμα αναμονής, φορτίζει τις συσκευές και τις φροντίζει κιόλας. Διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ισορροπίας για να ανεβαίνει σε ράμπες χωρίς καμία προσπάθεια. Δείτε τώρα το πράγμα, πώς γίνεται. Είναι ένα μικρό ουσιαστικά στο μέγεθος του μισού κινητού που έχεις πάνω στο χέρι, το βάζεις σε μια τσέπη. Αυτό συνδέεται ασύρματα με τη βαλίτσα και ακολουθεί η βαλίτσα αυτόν τον πομπό. Αυτός ο πομπός μπαίνει στην τσέπη και η βαλίτσα ακολουθεί αυτόν που έχει το πομπό. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σας ακολουθεί σε οποιοδήποτε μέρος εσείς. Τέλειο! Πολύ ενθουσιάστηκα. Πάμε για τραγούδια από Lady Gaga και Doji.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δήμος Αναστασιάδης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το τραγούδι λέγεται «Εσύ». Τον απολαύσαμε και εδώ στο Love Cafe μας, με συνέντευξη που έδωσε εδώ και ήταν πολύ όμορφη η διάθεσή του. Σήμερα έχουμε πρωτομηνιά και λέμε λοιπόν καλό μήνα σε όλους. Ο Ιούλιος φέρνει έτσι μαζί του μια ξεχωριστή αίσθηση ελευθερίας και καλοκαιριού. Μερικά πράγματα που φέρνει επίσης είναι οι διακοπές. Για πολλούς ο Ιούλιος έτσι σηματοδοτεί την αρχή των καλοκαιρινών διακοπών με βαλίτσες, με πλοία, με παραλίες, με την αίσθηση ότι η καθημερινή ρουτίνα μπορεί να μείνει λίγο πίσω. Οι παραλίες εννοείται γεμίζουν με κόσμο, παιχνίδια στην άμμο, βουτιές. Όλα αυτά τα φέρνει μαζί του ο μήνας τούτος. Στην καρδιά του καλοκαιριού και με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα είμαστε παρέα εδώ καθημερινά και αυτό το μήνα. Τον Αύγουστο τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, αλλά σίγουρα θα κάνουμε παρεούλες. Μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί παντού ούτως ή άλλως.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: κάκι φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Έχουμε τώρα ένα ζευγάρι από τον Καναδά το θέμα της κουβέντας μας για το επόμενο μικρόφωνο που αναζητά έτσι μικρά συστηματικά διαμαντάκια σε καταστήματα και αγορές μεταχειρισμένων ειδών. Πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Μιλάμε για την Francis και τον σύζυγό της, τον John από την Οτάβα του Καναδά, που αγόρασαν ένα συνδετήρα για επιστολές σε σχήμα κεφαλής λύκου μόλις 2,5 δολάρια από τον Καναδά, δηλαδή περίπου 2,30, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική του αξία. Τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με το Newsweek, ο John αγόρασε αυτό το αντικείμενο επειδή του φάνηκε κάπως ιδιαίτερο. Όταν το έδειξε στη σύζυγό του, εκείνη αρχικά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Καλό είναι. Γυρίζοντας το αντικείμενο από την πίσω πλευρά, η Francis είδε χαραγμένες δύο λέξεις: Gucci, Italy. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα συλλεκτικό κομμάτι από τη δεκαετία του 70 που είχε πωληθεί στο παρελθόν σε πάρα πολύ υψηλές τιμές και το ίδιο κομμάτι είχε φτάσει να πουλιέται και 1500 δολάρια. Δηλαδή κάτι που έκανε μόλις 2,5 δολάρια. Αυτοί θα μπορούσαν να το πουλήσουν πανάκριβα. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία έχουν μεταχειρισμένα μπορούμε να βρούμε μικρά διαμαντάκια που είτε μας θυμίζουν το παλιό μας τον εαυτό ή το σπίτι της γιαγιάς, είτε μπορούμε να τα πουλήσουμε και εμείς πιο ακριβά. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες σελίδες στο Facebook, εγώ ακολουθώ 2-3 που δεν έχει πολύ να εντύλα και η τύλα μέσα εκεί. Για τη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ετοιμάζεται για τα 30 χρόνια της καριέρας του με πολλές συναυλίες φαίνεται και σιγά σιγά ανακοινώνονται διάφορες. Το τραγούδι, εγώ είμαι εδώ.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αναμφίβολο, ο Ιούλιος φέρνει και πολλά ωραία κοκτέιλ. Βραδινά, που με το κοντομανικό σου, με τη βερμουδάκι σου, δεν σε αποδέχεται, κρυώνεις, το ζεις όλο. Φέρνει και πολύ ωραία φρούτα καλοκαιρινά, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκι, νασίκα, έχουν την τιμητική τους. Είναι γεύσεις γενικότερα που συνδέονται με τα ελληνικά καλοκαίρια και λίγο πιο normal τιμές, γιατί έχουν έρθει από το Μάιο, αλλά ήταν πανάκριβα τότε. Φέρνει πολλές ωραίες καλοκαιρινές συναυλίες ο Ιούλιος, πολλά θέατρα, πανηγύρια, γιορτές, όμορφα πράγματα. Γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί μέσα από τη συχνότητα του Love όλα θα τα ανακοινώνουμε. Έρχεται τώρα αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης Έλληνα Παπαρίζου με τίτλο Αλήθεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρή Φαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής και λέμε για ακόμα μία φορά καλό μήνα. Πρώτο μηνιά, σήμερα 1η του Ιούλη. Είναι Τετάρτη και όταν η Τετάρτη έρθει το Σαββατοκύριακο φτάνει και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Μαζί και σήμερα στο Love Cafe μας εδώ στο κέντρο της πόλης, στο ξενοδοχείο Αστόρια Καψής. Στην Πλατεία Ελευθερίας μπορείτε να βρείτε ένα μικρό καφέ το οποίο είναι γλυκούλι και έτοιμο για να φάτε, για να πιείτε, για να διαβάσετε, για να δουλέψετε με το λάπτοπ σας, γιατί είναι και λάπτοπ friendly, έχει πρίζες που μπορείτε να βάλετε και να κουμπώσετε το λάπτοπ σας, να χαλαρώσετε και να μιλήσετε με τους φίλους σας, εννοείται. Μαζί μας και σήμερα πέτσαμε όλες για τα κατοικίδια μας και η Domestika by Ektistakis για την πιο ωραία κουζίνα και Casa Donato με τις πίτσες που μας ξετρελαίνουν. Πάμε για Γιάννη Πλούταρχο και αχ κορίτσι μου.
8: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

Olivia Dean εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και Mana I Need. Και σίγουρα ο Ιούλιος φέρνει και μια αίσθηση ανεμελιάς. Αυτό που μας θυμίζει είναι ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο περισσότερο. Πρώτο μηνιά, σήμερα λέμε καλό μήνα, και θέλω να θυμίσω ότι οι πιο αργοί ρυθμοί, αυτές οι αυθόρμητες εξορμήσεις, αυτές οι στιγμές με αγαπημένους ανθρώπους, είναι τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να φέρει αυτός ο μήνας. Είτε δουλεύουμε εκτός, βγάζω αυτούς που δουλεύουν σεζόν, που πραγματικά τους στέλνω μια τεράστια αγκαλιά, για τους υπόλοιπους που δουλεύουν σε 12 μήνες εργασίες, που δεν είναι σεζόν και εποχικά, Ιούλιος φέρνει μια έτσι ηρεμία. Ακόμα και αν δουλεύουμε, ακόμα και αν είμαστε στα καταστήματα, φέρνει κάτι διαφορετικό. Μια ανεμελιά που θα βγούμε το βράδυ, γιατί και εγώ έχω δουλέψει ωράριο καταστημάτων. Θα δουλέψουμε το βράδυ μέχρι τις 9 και μετά μπορούμε να βγούμε για ένα ποτό. Το χειμώνα αυτό δεν γίνεται. Μπορούμε να πάμε για ένα κοκτέιλ. Μπορούμε να έρθουμε εδώ στην ταράτσα του Καψής, που είναι πολύ ωραία για ένα κοκτέιλ το βράδυ. Νίνο και Ζώζεφιν, και τι κάνεις στο Love Radio Crete.

Αυτός είναι ο Σταβέντο με τη Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα. Ένα τραγούδι που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που την έχει μοιραστεί η Μελίνα Σλανίδου σε συνέντευξή της εδώ στον Λαβ. Όταν γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ο Σταβέντο έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τη Μελίνα Σλανίδου. Ένας σε έναν όροφο, ο άλλος δύο ορόφους πάνω. Οπότε λοιπόν γράφει το τραγούδι ο Σταβέντο, λέει: πολύ ωραία ιδέα να το τραγουδίσω με τη Μελίνα. Ανεβαίνει δύο ορόφους πάνω. Γεια σου Μελίνα, γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις γείτονα, φέρε λίγη ζάχαρη. Έχω ένα τραγούδι να τραγουδήσουμε μαζί. Και κάπως έτσι τραγούδισαν το νερό και χώμα. Αλλά φανταστείτε τώρα κι εσείς να μένετε στον τρίτο όροφο και να μένει, ας πούμε, στον πρώτο ο Σταβέντο και να ανέβει και να σας πει: βρε, δεν τραγουδάμε. Ένα τραγουδάκι, παρεούλα. Σίγουρα θα λέγατε ναι. Αβεντούρα για τη συνέχεια και ομψεσιόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για αυτή την πρωτομηνιά που το καλοκαιράκι το φέρνει ακόμα πιο κοντά μας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε για λίγο ακόμα μέχρι και

0: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας ακόμα ένα απόγευμα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8, όπου κι αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Christakis τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Christakis τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8.

Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ συγκινητικό ο Θοδωρής Φέρης στα Mad VMA, γιατί είπε ότι παλεύει πάρα πολλά χρόνια να φτάσει ψηλά και είδε ότι η επιμονή μπορεί να σε κάνει να φτάσει πολύ, πολύ, πολύ ψηλά και είναι πραγματικά αξιοζήλευτο. Ο Ιούλιος μπαίνει για το Θοδωρή Φέρη πολύ ενεργά, γιατί θα βρούμε συναυλίες παντού σε όλη την Ελλάδα, σε Κοζάνη, σε Πάτρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ιδιαίτερη αναφορά κάνει, γιατί είναι η δικιά μας εδώ συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, στη Δράμα, στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα, στον Άφλιο, στην Καλαμάτα. Πάει παντού ο Θοδωρής Φέρης. Σταματά και στη Λάρισα το Σεπτέμβρη. Γενικότερα φουλ το καλοκαίρι του και νομίζω ότι το απολαμβάνει πάρα πάρα πάρα πολύ. James Morrison για τη συνέχεια και Nelly Furtado.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
8: Summer in love. Καλοκαίρι

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: άνθρωπό σου.
1: Τι λίγο τραγούδι να το αφιερώσει στον αγαπημένο σου ή στην αγαπημένη σου, ειδικά σε πρόταση γάμου, ή μπορεί να μπει και στο τραγούδι γάμου. Είμαι δικό σου. Τραγούδισε μόλις ο Στέλιος Ρόκος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει και για εσά που ετοιμάζεστε έτσι για αυτή τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που θα είναι και κομψό, θα είναι και όμορφο, θα είναι και φιλόξενο. Τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι πραγματικά η ιδανική επιλογή για εσά. Ένα πολύ προσεγμένο χώρο για κάθε εκδήλωση που ετοιμάζετε, που θέλετε να ξεχωρίσει, γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ονειρευόμαστε έναν γάμο που θέλουμε να έχει αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Όταν όμως πάμε και βρούμε ένα χώρο που είναι πανέμορφος, από μόνο το έχουμε ξεκινήσει, τουλάχιστον το 60% είναι έτοιμο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλείτε στο 69-48-37-13-97, είναι το Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Και ήρθε η ώρα να σας αφήσω στη Νίκη Μπελαδάκη, αυτό το κορίτσι που έρχεται κάθε βράδυ και μας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Τεταρτίτσα, πρώτο μηνιά, και καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους και όλες. Στέλνω φιλιά. Γεια χαρά.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή. Οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Να είστε όλοι καλά και αυτό το μήνα να απολαύσετε τον Ιούλιο. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ελάτε να περάσουμε τέλεια.

Αυτή ήταν η Μπέγκη Ζήνα με το τραγούδι Άμυνα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά στον κόσμο που έχει γενέθλια σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Να μας πάει όμορφα, να μας πάει ευχάριστα, ευδιάθετα, θετικά. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν. Το ημερολόγιο γράφει ότι είναι πολύ. Ανάργυρος, ανάργυρη, αργύριος, αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρικία. Και έχω πολλούς, η αλήθεια είναι. Να στείλω τα φιλιά μου και τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι 1η Ιουλίου και εμείς έχουμε πολλά να δούμε, πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε, διαγωνισμούς που τρέχουν. Οπότε εσείς έχετε απλά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε σε Danai και το τραγούδι κι άλλο.

στο Στανοίτσι, αν με τραγούδι Perfect, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή είναι όλα όμορφα και όλα perfect όταν είναι καλοκαίρι, ή τέλος πάντων οφείλουμε να τα κάνουμε όμορφα και τέλεια, το οφείλουμε σε εμάς, εννοείται. Έχω να σας πω πολλές προτάσεις, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσω από τα απλά. Αν θέλετε να προλάβετε τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου συνεχίζεται η γιορτή κρασιού στις Δαφνές, που κάνουν πολύ ωραία πράγματα και τους αγαπώ και τους στηρίζω. Οπότε θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η απόσταξη τσικουδιάς από το Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Ηρακλείου. Θα κρατήσει μέχρι και τις 10. Παρότι έχω εκπομπή, εγώ σας καλώ και σας προσκαλώ να το ζήσετε και να πάτε εκεί. Δίπλα μας είναι Δαφνές άλλωστε. Χορεύει το χορευτικό συγκρότημα του Ποσειδά με χοροδάσκαλο του Θανάση Μαυρόκοστα. Κωστής Κακουδάκης παίζουν και Μιχάλης Πετσάκης. Ωραία πράγματα εκεί στις Δαφνές. Τα φιλιά μου σε όλους και σε αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε Νίκη, πες το. Λοιπόν, το είπα. Πάμε τώρα εμείς σε Γιώργο Σαμπάνη, ώρα 0. Επιστρέφω να σας πω κι άλλο.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, λαγκάματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και

0: ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Τσόκο Μπιγκ, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσόκο Μπιγκ, από τη Fresh Snack.

0: Vinci.
1: Sal da Vinci, per sempre sì. Για να πιστέψουμε στον έρωτα, την αγάπη και τον ρομαντισμό, έστω μέσα από τα τραγούδια, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σήμερα, 1η Ιουλίου, έρχεται το φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026. Να τα πούμε και αυτά. Περισσότερες από 125 εκδηλώσεις, οι 55 από αυτές με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε μπαίνοντας στο Δήμο Ηρακλείου. Έχει βγει σχετικό δελτίο τύπου. Πρόκειται για έναν από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου, που έχουν αγκαλιάσει μικροί και μεγάλοι και που για άλλη μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί στα κυποθέατρα Νίκος Καζαντζάκης, Μάνος Χατζηδάκης, στο ανοιχτό θέατρο Μίκης στο Δωράκι στην πύλη Βιθλεέμ και στο θερινό κινηματογράφο Βιθλεέμ, που τόσο πολύ αγαπώ, φιλοξενώντας ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και προβολές επιλεγμένων ταινιών. Τσεκάρετε, έχει πάρα πολλά και ξαναλέω, 55 από αυτές τις εκδηλώσεις είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό. Πάμε τώρα εμείς σε Σάκη Ρουβά και όσο ζούμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, Lover, το τραγούδι Lover που μας σημάδεψε πέρυσι έντονα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, τώρα θέλω να δυναμώσετε, θέλω να απολαύσετε, θέλω γνώμη, γιατί η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της σίγκλα, αλήθεια τώρα, ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Μουσική Μάριος Ψημόπουλος και Έλενα Παπαρίζου, στίχη Ελεάνα Βραχάλη, υπέροχη, κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI. Καλή ακροασιλάβες. Στείλτε μου να μου πείτε. Αρχικά δυναμώστε και απολαύστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος μου, το τραγούδι θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και επειδή μου στέλνετε και μου σχολιάζετε αυτά που λέω για τα πανηγύρια, λέει τα γλέντια, προφανώς αναφέρεστε στις Δαφνές, στη γιορτή κρασιού. Έχουμε πολλά να πούμε. Και εννοείται ότι συνεχίζεται και εννοείται ότι κάθε μέρα υπάρχει κάτι σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Όσον αφορά τις Δαφνές τώρα, και αύριο εννοείται έχουν εκδήλωση με τον Γιώργη Παπαδάκη. Είναι εκεί και ο κριτικός σεφ Λευτέρης Σουλτάτος αύριο. Αναβιώνει ξεχασμένες παραδοσιακές συνταγές της Κρήτης και ξεκινάει πάλι ώρα 7 η απόσταση Τσικουδιάς από το Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Ηρακλείου μέχρι και τις 10. Χορεύει το χορευτικό συγκρότημα του Ποσειδά με χοροδάσκαλο τον Θανάση Μαυρόκοστα και γίνονται γενικά ωραία πράγματα. Αν τα τσεκάρετε όλα αυτά, γενικά αν πατήσετε πόλεις και χωριά Δήμου Ηρακλείου, γλέντια, νομίζω ότι κάπου θα το βρείτε και είναι εύκολο, πιστέψτε με. Αν πάλι όχι, εγώ εδώ είμαι, τα έχω όλα στα favorites. Πλέον βέβαια, ενώ κάποτε τα αποθήκευα και για να τα λέω στην τηλεόραση, αλλά και για να πηγαίνω, πλέον τα αποθηκεύω και βλέπω τι χάνω κάθε μέρα. Εντάξει, τα μοιράζομαι μαζί με εσάς, οπότε είναι σημαντικό και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε αναβίση και σε περίπτωση

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουσβυράκης. Όταν έχω εσένα και εγώ όταν έχω εσάς, περνάω καταπληκτικά. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να απολαύσουμε και αυτό το μήνα έντονα, ευχάριστα, όπως το αξίζει. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο στην Ιαπωνία, εκεί που πολλά φρούτα και λαχανικά πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού τυπωμένα απευθείας στη συσκευασία. Αυτή η Ιαπωνία, πόσο ζηλευτή χώρα είναι, Θεέ μου. Η πρακτική αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων στις αρχές δεκαετίας του 2000, τόσο πίσω, καθώς βοήθησε τους καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς από πού προέρχεται κάθε προϊόν. Πέρα από την εχνηλασιμότητα, η παρουσία του ίδιου του αγρότη στη συσκευασία δημιουργεί μια προσωπική σχέση, μια πιο προσωπική σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Οι αγοραστές αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ενώ η παραγωγή αναγνωρίζονται για τη δουλειά και την ποιότητα των προϊόντων τους. Έτσι, κάτι τόσο απλό όσο η αγορά λαχανικών μετατρέπεται σε μια ανθρώπινη και διαφανή εμπειρία. Φανταστείτε τώρα να θέλουμε εμείς να βγάλουμε φωτογραφία και να στήσουμε έτσι ωραία και οργανωμένα τους παραγωγούς μας εδώ. Δεν μπορώ να γελάω, αλήθεια. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ζω και να το δω να γίνεται και εδώ, στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε Teddy Swings και The Door.

0: Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης, αγάπητη δύσκολο πράγμα. Και επειδή έχω πολλούς φίλους από Χανιά που μας ακούν από το love1028.gr, έχω μία φίλη, την Κατερίνα, η οποία δουλεύει σε ένα τουριστικό μαγαζί εκεί στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Τα φιλιά μου, Κατερινάκη. Θέλω πάρα πολύ να έρθω στα Χανιά, βέβαια. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω φέτος. Εννοώ φέτος το καλοκαίρι, γιατί προς Σεπτέμβρη με βλέπω να έρχομαι μία βόλτα. Λοιπόν, θα σου στείλω το επόμενο από Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, ζήτησε παιδί για νέα θα πάρει. Λοιπόν, αλλά θα πω και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται, γιατί και αυτό το έχω βάλει στα favorites, ασχέτω. Ότι δεν. Λοιπόν, να έχει δωρεάν συναυλία με Λιβαδά, Τσαλιγοπούλου και Μπάμπαλη, και όχι μόνο. Γιορτάζει 30 χρόνια ο Κώστας Λιβαδάς δημιουργικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι, με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία που θα γίνει στα Χανιά, στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Προλαβαίνετε δηλαδή, όσο δεν έχετε κλείσει κάτι, τρέξτε. Κανονίστε Σαββατοκύριακο να μείνετε και Δευτέρα. Υπέροχα. 9.30 το βράδυ θα γίνει. 6 Ιουλίου μαζί του η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Ροφίλη και ο Θάνος Ματζίλης. Και κάνουν πολύ ωραίες συναυλίες ο Κώστας Λιβαδάς. Έχω ζήσει μια υπέροχη εμπειρία 2019. Νομίζω ότι τη μισή ώρα έκλαιγα, την άλλη μισή ώρα γελούσα, την άλλη μισή ώρα έπαιζα παλαμάκια, χόρευα. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός, οργανωμένος πάντα και ένα υπέροχο κλίμα στις συναυλίες του. Πάμε τώρα να στείλουμε στη φίλη Κατερίνα τα Χανιά, Κωνσταντίνο Αργυρό και παιδί γενναίο.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Εδώ και πολλά χρόνια για το κρέας μας επιλέγουμε μόνο τα καταστήματα Λιοντομίτσος. Βλέπεις, με το κρέας μας δεν παίζουμε. Απαιτούμε την καλύτερη ποιότητα, τη μοναδική φρεσκάδα. Απαιτούμε ασφάλεια και υγιεινή, οικογενειακή εξυπηρέτηση στα καταστήματα. Και όλα αυτά χωρίς να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Λιοντομίτσος είναι ένα όνομα που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Να το εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, χαμογελάω. Γιατί αν θέλετε να βάλετε κι εσείς φωτιά στη νύχτα, και στο απόγευμα και στη νύχτα, ελάτε και αυτή την Παρασκευή να περάσουμε υπέροχα σε ένα sunset in love, έτσι, vibe. Γιατί θα είμαστε συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτία, από τις 7 έως και τις 10, εκεί ψηλά, στο υπέροχο rooftop της πόλης, το πιο κεντρικό και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καψ Αστόρια, παρέα με όλους εσάς, παρέα με εμάς, με την καλύτερη μουσική. Αν θέλετε τώρα να είστε ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν αυτή την απόλυτη sunset εμπειρία μαζί μας, μπείτε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, πάρτε μέρος και ελάτε να περάσουμε τέλεια. Να περάσουμε τέλεια, είναι δεδομένο. Πάμε σε Νίνο τώρα και φοβάμαι.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. When I met you in the summer.
6: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Σαν Νάμπα, καλοκαίρι στην καρδιά μου. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλοκαίρι στην καρδιά μας, καλοκαίρι στη διάθεσή μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Και επειδή αγαπάμε πολιτισμό, εννοείται, πάμε σε άλλες δύο δωρεάν παραστάσεις. Το ξενοδοχείο του Πόνου έχει τίτλο αυτή η παράσταση. Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αλατσατιανών παρουσιάζει το έργο της Καλλιόπης Μανδρέκα, το ξενοδοχείο του Πόνου. Θα δοθούν δύο παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την Παρασκευή και το Σάββατο, 3 και 4 Ιουλίου αντίστοιχα, στις 9 στο υπαίθριο θέατρο της Σιλάμου. Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στις μνήμες που δεν σιωπούν, όπου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κάθε δωμάτιο κρύβει μια ιστορία και κάθε ιστορία μια πόρτα που ζητά να ανοιχθεί. Η σκηνοθεσία είναι από Τάσο και Σαρλή, που εντάξει, Καϊσαρλή και λέω και Σαρλή, που τον ξέρω, τον συμπαθώ, τον εκτιμώ και ούτω καθεξής. Ωραία παράσταση, αξίζει να φεύγετε, να μπαίνετε στο αμάξι σας και να κυνηγάτε τέτοια ωραία, δωρεάν πραγματάκια. Οι παραστάσεις γίνονται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλιών και τσεκάρετε σχετικά δελτία τύπου για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλετε πάλι, ξαναλέω, εγώ εδώ είμαι. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά, δρυμύτερη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα να ευχηθώ ξανά. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε την τελευταία ώρα να την ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο και Έλενα με

Αυτό ήταν ο Λιούις Καπάλντι. Someone you love. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και εύχομαι πραγματικά να είστε και έξω με παρέα, με αυτούς που αγαπάτε. Αλλά ακόμα και μόνοι αν είστε, να φροντίζετε να αξιοποιείτε το χρόνο σας ευχάριστα, θετικά και όμορφα. Πάμε σε μια έρευνα λοιπόν που αφορά τη μοναξιά. Η μοναξιά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους, μπορεί να περιβάλλεστε από ανθρώπους και παρόλα αυτά να αισθάνεστε όμως μόνοι. Αυτή την εμπειρία αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο η Σοφία Κόπολα στην ταινία Χαμένη στη μετάφραση. Που ειλικρινά σας προκαλώ, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Οι δύο ήρωές της δεν είναι μόνοι στον κόσμο, έχουν συντρόφους, σχέσεις και μια φαινομενικά πλήρη ζωή. Και όμως, περιπλανόμενοι στο πολύβο Τόκιο, νιώθουν βαθιά αποξενωμένοι, σαν να μην τους βλέπει κανείς. Μέχρι που συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί η μοναξιά δεν είναι απαραίτητα η απουσία ανθρώπων, αλλά η απουσία ουσιαστικής σύνδεσης. Και αυτό είναι που αναζητάμε εν έτη 2026, νομίζω όλοι μας. Η μοναξιά δεν είναι το ίδιο με την κοινωνική απομόνωση. Νομίζω ότι καταλαβαίνει τη μοναξιά μέχρι που συνειδητοποιεί ότι δεν την καταλαβαίνει. Παρατηρεί ο καθηγητή Ρότζερ Σάλιβαν και γενικά υπάρχουν πολύ ωραίε έρευνε οι οποίε έχουν αναρτηθεί φέτο σε διάφορα πόρτα αλλά και σε podcast. Εάν πατήσετε την λέξη μοναξιά, έρευνα 2026, νομίζω θα σα βγάλει πολλά πράγματα από καθηγητέ ψυχολογία και ψυχιατρική, συμπεριφορική νευροεπιστήμη μέχρι και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ψυχική μα υγεία. Που αξίζει να τα διαβάσουμε ή να τα ακούσουμε, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον. Πάμε σε αναβίση και

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αν πονάς, ελπίζω να μην πονάτε, να είστε καλά. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αγαπημένο Johnny Depp και συγκεκριμένα στο γιο του. Γιατί ο γιος του, ο γιος του Jack, έχει όνομα Jack, σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι. Πλέον είναι 24 χρονών, παρακαλώ. Πότε πήγε 24 χρονών? Εγώ θυμάμαι μια φωτογραφία που ήταν παιδάκια εκεί με την υπέροχη πρώην σύντροφό του, σύζυγό του. Λοιπόν, ο 24χρονο γιος του Johnny Depp και της Vanessa Παραντή, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί και την 27χρονη Lily Rose, έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία στο Παρίσι. Και είναι στα βήματα του μπαμπά του, έτσι. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως, το μήλο κάτω από τη μιλιά. Λοιπόν, ο 24χρονος γιος του είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια. Και με χαλαρό casual στυλ, ο Jack βρισκόταν απόλυτα στο στοιχείο του πάνω στο σετ, φορώντας ακουστικά και έχοντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου στην μπλούζα του. Βέβαια, αυτές τις λεπτομέρειες εγώ δεν τις καταλαβαίνω όταν τις διαβάζω στα άρθρα. Είπαμε να δούμε, να εστιάσουμε στο ότι γυρίζει μια ταινία μεγάλου μήκους και τι είναι αυτό άραγε, αλλά ο τίτλος είναι αυτός, παιδιά, πάντα. Τέλος πάντων, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, όπως δηλώνει ο Έντουαρ Σουέκ στην Daily Mail, και ξεκινάει το έργο του σαν σκηνοθέτης, πολλά υποσχόμενος. Και πραγματικά ευχόμαστε να δούμε πολλά πράγματα, πολύ, πολύ έντονη τέχνη από τον γιο του Johnny Depp και να τον θαυμάσουμε όπως θαυμάζουμε και τον πατέρα. Πάμε σε Puff Daddy τώρα και Faith Evans, I'll Be Missing.

0: ψέματα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στη Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καλό μήνα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αρχαιολογία. Έχω καιρό να ασχοληθώ. Η Ιταλία παρουσιάζει στο κοινό τις τοιχογραφίες ενός αρχαίου ετρουσκικού τάφου και είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μιλάμε τώρα για μια τοιχογραφία ηλικίας άνω των 2.300 ετών. Αποκτήθηκαν από το Ιταλικό κράτος έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή τώρα εντάξει, είναι κάτι που σου ανήκει, αλλά μπράβο, δώσει κάτι να το πάρεις. Λοιπόν, το Υπουργείο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι απέκτησε τις τοιχογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ. από μέλη της οικογένειας Τορλόνια. Μιας από τις ιστορικότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ιταλίας, της οποίας η πλούσια συλλογή αρχαιοτήτων παρέμενε επί δεκαετίες μακριά από το ευρύ κοινό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν πειράζει, ας μείνουμε στο θετικό. Ο τάφος Φρανσουά ανακαλύφθηκε το 1857 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Αλεσάνδρο Φρανσουά στην περιοχή Βούλτσι. Και τώρα τέλος πάντων θα είμαστε τυχεροί και εμείς και αυτοί που θα μπορούν να τις δουν. Τους τελευταίους λοιπόν μήνες το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την απόκτηση άριστων γημάτων και έτσι θα είναι ανοιχτά προς το κοινό από εδώ και στο εξής. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Baker Street. Να μόστα, να

Αυτή ήταν η Νατάσα από φίλου παρέμαν όλοι φάμελο, όλα είναι μπροστά και όλα είναι μπροστά και οι στιγμές, οι χαρές, οι βουτιές, όλα αφού σήμερα έχουμε 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πριν σας πω ένα καλό βράδυ εδώ στο Love Radio Crete 102,8, θα σας πω για ακόμα μία φορά, παρότι είμαστε ακριβώς στα μεσά της εβδομάδας, ότι την Παρασκευή απολαμβάνουμε Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή με το ηλιοβασίλεμα από ψηλά, από το πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καψά Στόρια. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε όμορφα, να απολαύσουμε καλές και αγαπημένες μουσικές επιλογές και την πιο sunset εμπειρία που μπορείτε να φανταστείτε, μαζί με 20 τυχερούς ακροατές που θα μπουν τώρα στο Instagram page μας παπάκι Love Radio Crete και θα ακολουθήσουν τα βήματα για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Ελάτε, είναι πολύ τυχεροί και θα είμαστε μαζί. Πάρτε μέρος. Πάμε τώρα σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile, επιστρέφω.

0: Λαύρα Ιδιο Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Είσαι εδώ» και εμείς ήμασταν εδώ παρέα στο Love Radio Crete 102,8 τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και έτσι θα πάμε και αύριο, ώρα 7, σταθερά στο ραντεβού μας. Οπότε μην ξεχνιέστε, μείνετε απλά συντονισμένοι από το πρωί στο βράδυ με την καλύτερη παρέα της πόλης, Love Radio Crete 102,8. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν ξανά. Καλό μήνα, ευχάριστο, ευδιάθετο. Και πάνω απ' όλα, να μας πάει ο Ιούλης έτσι ταξιδιάρικα όπως επιθυμεί η ψυχή μας. Είτε είναι για κοντινές βόλτες, είτε για μακρινές, είτε για ηρεμία, γαλήνη, ποτά, πάρτι, ό,τι θέλουμε εμείς. Να τον απολαύσουμε όπως πραγματικά ονειρευόμαστε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμάδιο μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο μαμικούλ.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

be the one if you want me to.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.